0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

right for you to run.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

90,4. Πειραιάς

0: 4!
1: Τι 4?
2: 90,4. Κανάλι 1.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
4: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
3: Τι ώρα?
4: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
3: Τι 8.30, παιδί μου.
4: 8.
3: Τι 8.
4: 7.
3: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
4: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
5: Θα κάνεις εκπομπή.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως.
4: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Έλα, Δημητράκη, καλημέρα. Τι μου κάνεις? Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έλα. Σχεδόν στη μέση της... Όχι σχεδόν. Στη μέση λέμε, έτσι. Τελικά είδες Ισπανία. Εντάξει, η Γαλλία δεν εφάνει ποτέ. Ναι, σε θυμόμουν χθες που μου το έλεγες. Και λέω, κοίτα να δεις, ο Δημητράκης δίκιο είχε. Τίποτα, δεν φάνηκε πουθενά. Προσπαθούσαν με ατομικές ενέργειες, αλλά δεν ήταν. Λίγο φοβερό πρέσ εδώ μεταξύ, ε. Φοβερό πρέσ, ναι, ναι. Τι? Ισοπεδωτικό, ναι. Ναι, ναι, δεν ξέρω και η κατοχή πόσο ήταν. Μετά, εντάξει, μπορεί να άστρωσε στο τέλος, αλλά γινόταν πανικός. Πανικός, όταν σου λέω πανικός, δεν το περίμενα τόσο δυνατή και τόσο προσιλωμένη στο σχέδιο η Ισπανία. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Καλή ήταν, δίκαια περάσανε. Θα δούμε σήμερα το βράδυ τι γίνεται. Σήμερα Αργεντινή ή Αγγλία.
1: Και δύο,
0: μάλιστα. Και δύο, ναι. Θα δούμε. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, είναι και πιο διψασμένη η τέτοια. Αν θα μου πεις, η Αργεντινή είναι πάντα διψασμένη με όλα αυτά, ναι. Τι να κάνεις και τι να πεις. Λοιπόν, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά, 90,4, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Δίνω συμφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ. Θα είμαστε μέχρι τις 10 κοντά, δηλαδή. Μπορεί να φύγουμε παρά 2, παρά 3. Σήμερα πόσο έχεις, Δημητράκη? Έχεις 15 του μήνα, είσαι ακριβώς στη μέση του καλοκαιριού. Μετά τις 12, γιατί νομίζω 30, όχι νομίζω, Ιούλιος, Αύγουστος, τραβάνε 31. Ναι. Μετά τις 12 είσαι ακριβώς στη μέση. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Δημητράκη, εσύ πήγες στις διακοπές, μια χαρά είσαι, πήρες τις δυνάμεις σου. Ναι. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Κοίταξε να δεις. Για κάψωνα δεν έχουμε. Έτσι, δεν θα το έλεγες. Θα μου πεις τώρα μες στο κοντίσιο να το καταλαβαίνεις. Γιατί ο Έλληνας προνόησε. Μεταλαμπαδεύει πολιτισμό. Άρα, φίλε, πρωί. Λοιπόν, ναι. Έχουμε με τα αρκοντήσια. Εμείς θα μη σου πω ότι τα εφήβρε ο Έλληνας. Κάποια στιγμή είναι μυθολογικά. Μπορεί να συνδυάσουν και κάτι. Πού ξέρεις? Έχεις δει αυτούς τους μανιακούς που λένε, ναι, ξέρεις τι αυτό όταν είμαστε εσείς. Καταλαβαίνεις ποιους σου λέω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη? Κάτσε να σου πω τις αρχικές ειδησούλες. Μπαμπούμ γίνεται κάτω, ε. Στα πρόθυρα νέου πολέμου στην Μέση Ανατολή, ο Τραμπ απειλεί με βορβαδισμούς διαρκείας στο Ιράν, επιμένει, λέει, να χτυπά αμερικανικούς στόχους. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα δεν είναι ανάφλεξη πάλι των εχθροποπραξιών? Ναι, απλά βαράει στα παράλια, ξέρεις, εκεί πέρα στα ορμούς. Ρε, τραβάμε. Τραβάμε, όχι και τίποτα άλλο. Δεν μας το λέει και κανένας, δηλαδή. Αχ, Δημητράκη. Για να δω τι έχω. Ναι, λέει, όχι. Άτσα, θα ξεκινήσω λίγο δυναμικά. Φεύγω από το Τραμπ προς το παρόν και να πάμε στα δικά μας αρχικά, γιατί έχουν διάφορα. Ναι. Εδώ στον Πειραιά, στη Μήλου. Ξέρεις που είναι η Μήλου? Η Μήλου, κοίταξε να δεις. Η Μήλου είναι στην Αγία Σοφιά. Εδώ στο τέτοιο είναι μικρός δρόμος σχετικά, είναι από την Αρτεμισίου, παλιά Αρτεμισίου, τώρα την έχουν αλλάξει, μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Τόσο πρέπει να είναι, στο λέω, γιατί εκεί πώς το λένε, ανδρώθηκα, εκεί μεγάλωσα, ναι, στη Δράμας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, εκεί λοιπόν, γιατί βλέπω τον γκαράζ εδώ, ένα ζευγάρι... Ήταν στο πάρκινγκ, είχε το air condition, δεν ξέρω τι ακριβώς, στο αυτοκίνητο, και όταν έχεις αναμένει τη μηχανή και είσαι μέσα στο πάρκινγκ, είναι κλειστό και κάνει ανακύκλωση και προφανώς από τα αέρια, μάλιστα, έγινε ο χαμός. Εν τω μεταξύ να σου πω και κάτι άλλο, εντελώς άσχετο, δυστυχώς χάθηκανε δύο νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, να ξέρεις ότι για να μην ταλαιπωρείται το αυτοκίνητο, είναι καλό να έχεις εσωτερικά τον αέρα, ξέρεις, να μην παίρνει απ' έξω. Γιατί τι κάνει? Φέρνει το ζεστό αέρα και προσπαθεί να τον κρυώσει. Ενώ από μέσα είναι ο ίδιος αέρας. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, άμα είναι 5 άτομα μέσα ή 4, δεν θες να κάνεις ανακύκλωση αέρα. Κάνεις, αλλά λίγο. Δεν το έχεις μόνιμα. Το αλλάζεις. Στα λέω, αυτά είναι κόλπα. Τα έχω διαβάσει, κατάλαβες τι γίνεται. Σου ήρθα προετοιμασμένος. Τι είναι, έλα ρε παιδί μου. Αυτή εδώ. Όλοι σάικο στην τηλεόραση. Όλοι σάικο. Είναι, ξέρεις, ειδικά ουρλιάζουν κάποιοι. Και κάποιες. Α, ναι, ναι, έχουν, νομίζουν ότι έχουν, ξέρουν...
1: Ποιες ονόματα.
0: Όχι, δεν λέω ονόματα. Προσέχω, κάτσε. Γιατί με προσβάλλεις εμένα. Δεν λέω ονόματα. Από πού, δεν μου λες κάτι, από πού είναι οι Αργεντινοί, ρες. Οι Αργεντινοί. Τι είναι.
1: Λατινική.
0: Α, Λατινική Αμερική. Μη λες ονόματα, ρε. Καταλάβεις, σου λέω. Δεν μου λες κάτι. Η Μήλος, τι έχει. Ναι. Μπράβο. Μη λες ονόματα, ρε, εσύ. Αφροδίτη, Μήλος, Λατινική Αμερική, τέτοια, ποιος σουρλιάζει στην τηλεόραση. Μα είσαι καλά, είσαι καλά, δηλαδή αφήνεις και υπονοούμενα, δηλαδή. Απαπαπαπαπαπαπα. Και όχι τίποτα άλλο. Είναι, μπορεί ο άλλος να είναι και δικομανής, έτσι. Το ξέρεις, έτσι, ναι, ναι, ναι. Για να κάνουν ντόρο κάποιοι, ξέρεις, πιάνουν μια λέξη και στην κάνει, που είπα αυτό και τα δικαιώματά μας, μην μας τα φάνε. Λοιπόν, έφαγα καρπούζι χθες, μην ανησυχείς. Λοιπόν, τι άλλο, σιγάρι θα πνιγείς. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Πάμε τραγούδι και ερχόμαστε, νεαρέ μου, ερχόμαστε, έλα, πάμε.
2: Μη λες ονόματα. Άστο το όνομα. Θες μη πάτε ρε, εγώ θα καταλάβω. Και λέει να μην πεις, πάλι θα καταλάβω.

0: διαβάζετε, διαβάζετε, διαβάζετε. Η μελέτη οξύνει το νου.
1: Το ξέρω ότι ξύνει το νου, αλλά πού καιρός για τέτοια πράγματα. Έχουμε τα βάσανά μας, στενοχώριες μας.
2: Had to beat it to get to the first level. Yeah.

0: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Άδια. Θα μιλήσω ποιητής Φανφάρας. Ξέρεις τον ποιητή Φανφάρα?
1: Όχι, τι δουλειά κάνει?
0: Ποιος ο ποιητής? Τι δουλειά κάνει ο ποιητής? Ποδοσφαιριστής είναι.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Ακού, στην ΑΕΚ.
1: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακιά.
0: Ολυμπιακιά, μπράβο, έκτακτη.
2: Έλα, έλα Δημητρή, έλα να δούμε τι γίνεται, τι άλλο καλό έχουμε. Ναι, τι είναι αυτό, λοιπόν, είπα κι εγώ, κάτι άλλο διάβασα. 30 μήνες θητεία, αλλά όχι εννοεί του Χαρδαβέλα. του Χαρδαβέλα που το θυμήθηκα. Λοιπόν, του Χαρδαλιά στον απολογισμό των 30 μηνών, τέλος πάντων. Δεν ξέρεις τώρα, εμείς, η εκπομπή είναι απολυτική και δεν αβαντάρει ούτε πολιτικούς, ούτε κόμματα, ούτε από κόμματα. Διότι όπως λέμε Δημητράκη, δεν είμαστε Πασόκ, είμαστε Σοκ. Δεν είμαστε, πώς το λένε, ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε παρολίγων και ξιστά. Δεν έχουμε πλεύσεις και τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε, πώς το λένε, είμαστε παράλογοι στη λογική μας. Και τι άλλο έχουμε. Ναι, ναι, διότι η τρέλα τι είναι, Δημητράκη, τρέλα, τι νομίζω ότι είναι η τρέλα. Ναι, τι, η λογική των ολίγων. Έτσι δεν λέει, Βέβαια. Έτσι περνάς και καλύτερα. Κατάλαβες. Άρε Δημητράκη. Λοιπόν, τι άλλο λέει. Ναι, και φυσικά δεν είναι νουδού, διότι είναι ύψιλον. Τι είναι συμφαντής. Και δου πού σήμερα. Δημήτρης Παπαδάκης. 69-51-904 είναι το Viber του σταθμού, να ξέρετε που στέλνετε τις καλημέρες σας. Οτιδήποτε ευτράπελο συμβαίνει ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μας γράψετε. Εύσημα. Όχι ένσημα, αλλά τα ένσημα είναι άλλα. Εύσημα. Δεν λέει στο χειριστή. F16. Το προσγείωσε, αναγκαστική προσγείωση που έκανε ο άνθρωπος. Εδώ έχει να κάνει με τη ζωή ενός ανθρώπου. Έτσι. Λοιπόν, τι θες. Τι έχουμε, ρε φίλε. Τι είναι, ποιος είναι αυτός.
3: Όχι
2: αυτό. Αυτή. Τι είπε αυτή.
3: Δεν διαβάζω
2: από κάτω. Ναι. Είναι. Οκ. Εντάξει, ναι. Ωραία. Λοιπόν, όταν χάνεται και πυροβολείται ένας άνθρωπος, έτσι, μέχρι να γίνει διερεύνηση. Ναι, εντάξει. Άστε. Εντάξει. Είναι εξής αυτό το. Nice as listen doesn't. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Εχθές είδες τι είχε. Ευτυχώς που δεν πήγες Αθήνα. Είχε συλλαλητήριο. Τελικά. Ναι. Έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, είχαμε λέει παρολίγων τραγωδία σε πτήση. Πως ένα λάθος λέει τον πιλότο οδήγησε σε προσγείωση την τελευταία στιγμή. Πού. Ξέρεις. Ναι. Οκ, εδώ. Εδώ, σε εμάς. Λοιπόν, σε εμάς. Ναι. Απογείωση λέει. Άνια, η προσγείωση είχε καθυστερήσει 2 δευτερόλεπτα. Ακόμα το αεροσκάφος θα μπορούσε να είχε συγκρουστεί με σιδηροδρομική γραμμή. Άκου να δεις. Λοιπόν, ήταν ένα λάθος, λέει, υπολογισμού των πιλότων της πτήσης Wizz Air UK, Αγγλία, προς την Αθήνα. Έτσι, σε ποιο αεροδρόμιο κιόλας, για να δούμε, λέει, εδώ, ναι, στο Heathrow, που... Λοιπόν, να μας ρελάνουν, έτσι. Το περιστατικό, λέει, συνέβη στην πτήση Λονδίνο, Αθήνα, 511 με 162 επιβάτες και ξαμελές πλήρωμα. Ευτυχώς οι άνθρωποι γλιτώσαν την τελευταία στιγμή, γιατί λέει θα μπορούσε να είχε γίνει σύγκρουση. Πάλι με Boeing, αυτά τα Boeing. Λοιπόν, τώρα κάνουμε και λίγο έτσι χιουμοριστικά το βλέπουμε το ζήτημα, επειδή σωθήκαν οι άνθρωποι, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν μας λέει σε ποιο αεροδρόμιο έγινε ακριβώς, δεν το βρίσκω εγώ τουλάχιστον, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Στο Heathrow ήταν, στο Λούτον, μπορεί να ήταν και σε άλλη...
3: Ναι, εντάξει,
2: αλλά ήταν από Λονδίνο, ναι, πόσα έχει, 3, 4 έχει, πόσα αεροδρόμια έχει. Λοιπόν, λοιπόν, άντε, Δημητράκη, ώρα να τραγουδήσεις πάλι. Άντε λεβέντη μου, άντε καμάρι μου, πάμε.
4: Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς? Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτώ.

0: Άντε ρε ουρανιά, και τώρα που θα αφήσω τη δουλειά στο μηνά, θα πάμε οι δυο μας ένα ταξιδάκι στην Ιταλία.
1: Τι να κάνουμε?
0: Να δούμε τις αρχαιότητες.
1: Αρχαιότητες?
0: Αρχαιότητες, μάλιστα. Οι Ιταλοί θα μας δείχνουν τα αρχαία και εγώ θα τους δείχνω εσένα.

0: Έλα, λέγε τώρα τους χρόνους να τελειώνουμε.
1: Ό,τι καταλαβαίνεις.
0: Λέγε εσύ κι ας την καταλαβαίνω εγώ.
1: Δώσε ένα εικοσάρι.
0: Πώς το είπες αυτό, ρε Βαγγέλη?
1: Δώσε ένα εικοσάρι, λέω.
0: Για τρελούς ψάχνεις, ρε.
1: Γιατί, κύριε Αντώνη, πολλά σου είπα.
0: Τι έκανες, ρε, και θέλεις ένα εικοσάρι? Δύο πραγματάκια πήρες από εκεί πέρα, τα φόρτωσες και τα ξεφόρτωσες εδώ χάμω. Πόσο βάσταξε αυτή τη δουλειά? Βάσταξε μισή ώρα.
1: Άντε, κύριε Αντώνη, δώσε ένα εικοσάρι τώρα να τελειώνουμε.
0: Ένα εικοσάρι για μισή ώρα. 40 την ώρα. Στο 8ωρο 4832, 320 και το μήνα 3,32,96, 9,600 το μήνα. Ποιος εσύ ρε που θα πάρεις 9,600 το μήνα? Ρωτάς αν τα παίρνει ένας αντινάβαρχος εν ενεργεία. Για δέτε έναν αντινάβαρχο εν ενεργεία.
1: Έλα τώρα, κύριε Αντώνη, όλο την ψυχή μου βγάζεις. Δώσε μου ένα εικοσάρι τώρα, Σαββατόβραδο απόψε, να πάω κι εγώ σπίτι μου.
0: Κοίτα ρε τι εύκολα που έχουν τα εικοσάρια. Έλα, τέλος πάντων, πιάσε αυτά, εγώ τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ορίστε.
1: Τι είναι αυτά?
0: Καλά, καλά είναι. Και επειδή είναι Σαββατόβραδο δηλαδή. Έτσι ήταν εχθές, ήταν διαφορετικά. Άντε, μπράβο.
1: 6 δραχμές μου δίνεις, κύριε Αντώνη.
0: Μάλιστα, 6 δραχμές. Στην ώρα 12 και στο 8ωρο, 8 ή 12 96. Και το μήνα 3,96, 288. 2,880 το μήνα. Βρε τόσα παίρνει ένας γυμνασιάρχης που έχει να κάνει μάλιστα με 400 αρκουδόμαγκες που τον σταυρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί εσύ βλέπεις την απέτηση να πάρεις περισσότερα από το γυμνασιάρχη? Άλλο τούτο πάλι. Ο Βαγγέλης γυμνασιάρχης. Μνηστητή μου, κύριε.
1: Άντε, βάλε δύο τάλιρα ακόμα να τελειώνουμε.
0: Έλα, έλα. Άντε. Πάρε κι αυτό και είσαι εντάξει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αν κάνεις λογαριασμό θα δεις ότι είσαι πληρωμένος με μισθό τμηματάρχη. Έλα, άντε τώρα, Βαγγέλη, και έχουμε κι άλλες δουλειές. Άντε, μπράβο.
2: Ορίστε, κύριε.
0: Έλα, παιδί μου. Γεια σας.
3: 90,4 Πειραιάς.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Αυτά που λες εδώ. Για να πάμε λίγο στο εξωτερικό, να δούμε τι άλλα καλά έχουμε. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, ξέρεις, ο Τραμπ τώρα καταλαβαίνεις. Πρέπει να πάρουμε και ένα Νόμπελ ειρήνης. Η ειρήνη είναι του δόγματος. Η ειρήνη επιτελείται δια του πολέμου. Κατάλαβες, ναι, ναι, ναι. Στην εδρία είναι με καπελάκι κόκκινο εδώ πέρα σε φωτογραφία. Λέει στην αίθουσα κρίσεων υπό τον Τραμπ προς μεγάλη επίθεση στο Ιράν. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, τα έχει πάρει. Τα έχει πάρει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν, έκανε, ξέρεις, και μία δήλωση ότι φοβάται ότι θα προσπαθήσουν να τον να τα αποδώσουν οι Ιρανοί σε σχέση με τον ηγέτη τους να το σκοτώσουν, το ξέρεις, έτσι. Μην διανοηθείτε να κάνετε κάποια απόπειρα γιατί θα γίνει χαμός. Θα σας ισοπεδώσουμε, λέει. Λοιπόν, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 7η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, έτσι, πραγματοποιώντας ένα νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον των στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή εκεί. Χαμός γίνεται. Και καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, δηλώσεις επί δηλώσεων, θα βαράσεις μία, θα σε βαράω 10. Σοκ και δέος, τη θυμάσαι τη φράση, σοκ και δέος. Ναι, ναι, ναι. Αυτά σου λέω. Άνθρωπος εξουσιάζει τον άνθρωπο για τη βλάβη του, φίλε μου. Αυτά είναι. Δεν ακούς εκεί πέρα. Και όχι τίποτα άλλο, αποδεικνύεται κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι άλλο. Τι έχουμε εδώ, κάτσε, γιατί πολλά έχουμε, αλλά πετάγονται και άλλα τόσα. Λοιπόν, γίνεται με ένα πανικό στην Αμερική, γιατί πάλι είχαμε μια δολοφονία ενός ανθρώπου, έτσι. 4 νεκροί σε ένα χρόνο από την... από το FBI της μετανάστευσης, το ICE. Λοιπόν, του Τραμπ συνεχίζει εμψυχρό δολοφονίες. 4 νεκροί σε ένα χρόνο, έτσι. Λοιπόν, τους έχει δώσει το ελεύθερο, βαράτε, όπου δουν ειδικά, ξέρεις, διαφορετικό, δεν είναι της άρειας φυλής των Αμερικάνων, βαράνε, έτσι, εμψυχρό. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω τώρα. Μάλιστα, ναι, εντάξει, άντε, Δημητράκη, μην το βαρύνουμε, γιατί είναι και καλοκαιράκι και είμαστε ακριβώς στη μέση του καλοκαιριού. Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε.

Εσύ, όχι παλαμάκια. Παλαμάκια, όχι εσύ. Θα παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουν. Όχι εσύ που θέλαμε τρισκυμολίες στο γράψεις βίση τη βδομάδα για σένα, έτσι. Άντε, μπράβο.

0: Σου πητάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκί της, μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
1: Μιλήσατε, μπαμπά.
0: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει τα ντάου, μπαμπάς. Ενώ αλλιώς σε πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.

0: Έλα, πάμε.
1: Χρήστο! Χρήστο!
2: Τι είναι, παιδί μου, τι φωνάζεις?
1: Χρήστο, δώσε μου ένα πενιντάρι να πάρω την περήφανη καρδιά.
2: Τι είπες?
1: Ένα πενιντάρι για την καρδιά.
2: Είσαι καλά, ρε. Με ένα πενιντάρι εγώ παίρνω ολόκληρη σηκωταριά, ρε. Τρελάθηκες.

0: Έλα ρε Δημητρακή, έλα Λεβέντη μου, έλα καμάρι μου, να δούμε τι άλλο έχουμε. Τι βρήκες, πού να βρω γυναίκα. Α, θα σου βάλω, άκου να δεις τώρα, επειδή σε αγαπάω, θα σου βάλω ένα τραγούδι φεύγοντας για το πρώτο μέρος. Να κλείσουμε το πρώτο μέρος, ένα που πιστεύω ότι σε αρέσει. Όχι μου. Ξεμπουκώσου ρε πουλάκι μου εκεί πέρα. Λοιπόν, άστα μωμό. Να πάμε λίγο κίνηση. Ναι, να πάμε λίγο την κινησούλα να δούμε. Έχουμε λίγο χρόνο, ναι. Να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι η ώρα που στριμωχνόμαστε εκεί, στο Σκαραμαγκά. Αυτή την ώρα σκιστού Σκαραμαγκά έχουμε τη μισή κίνηση από τις προηγούμενες. Δημητράκη, έφυγε κόσμος και χθες. Λοιπόν, από το Χαϊδάρι προς, πες το, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο δηλαδή, έχει λιγότερη κίνηση στη στροφή, αλλά έχει ένα κιτρινάκι μέχρι και πού, ναι, μέχρι και τη γέφυρα. Και λίγο παρακάτω, να σου πω, μέχρι την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, να ξέρεις, εκεί πέρα όσοι γνωρίζουν. Λοιπόν, μετά ανοίγει η κατάσταση, για να δω εδώ πέρα τι καλό έχουμε στο ποτάμι. Λοιπόν, στο ποτάμι έχει κινησούλα από πού ξεκινάει, προφανώς εκεί από τα ΚΤΕΛ, έτσι. Κάτσε ένα λεφτό, γιατί αυτό εδώ αρνείται να συνεργαστεί. Αν το βρω εγώ, όχι, λίγο παραπάνω. Λοιπόν, μετά την Αθηνών είναι η κίνηση, από Λένορμαν και πάνω έχει, άρα πολύ πριν τα ΚΤΕΛ. Έχει κινησούλα, αρκετή κίνηση και εκτενώνεται Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο έχουμε πάρα πολύ κίνηση από το μετά τη γέφυρα της μεταμόρφωσης μέχρι και που, και είναι και καλό κόκκινο, δεν είναι επεξεγέλασε. Εκτενώνεται λίγο πριν το Εγάλεο και έχει αρκετή κινησούλα μέχρι και την Πετρουράλη. Τώρα μια σκύπα Πετρουράλη από τη Θιβών μέχρι και τον Κηφισό, η Πετρουράλη είναι καλημέρα σας. Στο να βγει στον Κηφισό. Λοιπόν, έχει αρκετή κίνηση. Κέντρο Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας να δούμε τι γίνεται. Μπαίνοντας από την Αθηνών στο μεταξουργείο Κολάς. Ξέρεις τώρα, γίνεται εκεί χαμός. Φορτώνεται, ξεφορτώνεται. Είναι πιο στενά τα στενάκια. Ναι, δεν είναι φαρδουλά. Λοιπόν, και τι άλλο, κάτσε να δω εδώ πέρα. Τι είναι αυτό. Α, είπα κι εγώ. Πού έχει εδώ πέρα. Α. Η Πειραιός, μετά δηλαδή ξεκινάει από Πειραιός, η Ιερά Οδό γίνεται Παναγή Τσαλδάρια. Από ποιο ύψος τώρα είναι εδώ? Α, είναι πριν από την Πετρουράλη, έτσι, η κίνηση έχει, όχι, πριν την Ιερά Οδό, συγγνώμη, έχει αρκετή κινησούλα εκεί, στο πήγαινε και στο έλα. Η Σταδίου είναι πυγμένη μέχρι πάνω, λίγο πριν το Σύνταγμα. Η Πανεπιστημίου άδεια κατεβαίνεις, όπως και κινείσαι και ελεύθερα από Ακαδημίας. Λοιπόν, αν είστε στα δύο και θέλετε να ανέβετε, καλύτερα να ανεβείτε από Ακαδημίας και κάντε έτσι ένα μικρό, μια μικρή παράγκαψη για να γλιτώσετε την κινησούλα. Περιμετρικά τώρα, ποια είναι αυτή, η Συγκρού, ναι, η Συγκρού. Από το Νέο Κόσμο και πάνω, καλημέρα σας. Εκτονώνεται λίγο πιο εύκολα μετά την Καλλιρόης. Περιμετρικά τώρα του Εθνικού Κήπου, έξω από τον Ευαγγελισμό, έχει αρκετή κινησούλα και όχι μόνο. Στη Βασιλείου Κωνσταντίνο, δηλαδή από κάτω, είναι πιο καλά τα πράγματα για σήμερα. Και έλα, Δημητράκη, να σε πάω λίγο εδώ στον Πειραιά να δούμε τι γίνεται. Από πού έχει το πρόβλημα? Ποσειδώνος, στο Φεύγα, να πας προς Γλυφάδα. Προς Ελληνικό, γιατί μέχρι εκεί είναι το παράπονο. Έχει μια, δεν θα την έλεγε σκηνισούλα, αλλά εντάξει, έχει μια, πώς το λένε, μια συντροφιά στους δρόμους. Λοιπόν, πριν μπαίνοντας τώρα για τον Πειραιά από το Κηφισό, έχεις πολύ συντροφιά, θα κάνετε πολλές γνωριμίες εκεί. Μιλήστε με το διπλανό αυτοκίνητο, κάποια στιγμή θα βρείτε κοινά. Λοιπόν, στον Πειραιά, στο λιμάνι, ο Οικόνονος, να φύγεις από τον Πειραιά για να πας στην Αλιπέδου, και η Αλιπέδου, όχι η κατακοκκινή, τρία πρωταθλήματα παίρνουμε, η Γούναρη αρχίζει να πίζει, ακτή η Ετωνίας εκεί πέρα που φεύγει από την Ψαρόσκαλα για να μπει στο λιμάνι, έχει αρκετή κίνηση εκεί, ένα-δύο φαναράκια θα το έχετε γιατί βγαίνουν τα λύκες, και η ακτή Κονδύλη στο σημείο για να πάει προς Κόνονος και να εκτονωθεί στο κέντρο του Πειραιά. Έχει αρκετή κινησούλα. Αυτά με την κινησούλα. Πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε να πούμε. Έλα, τραγουδάκι. Είναι σίγουρο ότι αυτό το τραγούδι θα σας αρέσει. Το ξέρω, το ξέρω. Γιατί το σας αρέσει από παλιά. Έλα, πάμε.
1: Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα από τη μέρα και από την ώρα που σε είδα.
2: Πάει, σούστρεψε η βίδα.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω φτάνει, δήλωσε ο Τραμπ. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, περισσότερα από 20 πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Επιθέσεις με drones κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε τα ξημερώματα ο Ιρανικός στρατός. Προφυλακιστέ οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στην Ελλάδα τις επόμενες 10 ημέρες οι 46χρονοι εμπλεκόμενοι. Σήμερα απολογείται στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στη Βόρεια Εύβοια περιοδεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επισκεφτεί το κέντρο υγείας Ιστιαίας, θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή νέου γραμματέα. Την πρόθεσή της να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία ανακοίνωσε η Ρένα Δούρου στο Άξιον 24. Ακαρπές οι έρευνες στο Θερμαϊκό για 69χρονο. Επέβαινε με τη σύζυγό του σε σκάφος που ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Γαλλίδα τουρίστρια εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Προανάκριση διενεργούν οι αρχές. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στη Μεσογείο, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, με θύμα διανομέα οδηγό μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
4: Ναι, ξεκινήστε.
5: Αγόρι, μπούκα.
6: Πατώ.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, κάτσε, γιατί έρχεται η Άννα και το κατεβάζει στα γόνατα το μικρόφωνο. Λοιπόν, τι μου κάνει, εντάξει, δεύτερο μέρο τη εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Συφαντή στο μικρόφωνο. Είδε ανάσα. Ντίνο Συφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή τη μουσική. Εδώ θα είμαστε. Έχω ένα. Δεν ξέρω, όχι, δεν είναι λόξιγκα. Κάτι άλλο είναι. Λοιπόν, Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ηχού. Στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά το πάντα. Αλλά εδώ στο κανάλι Ένα του Πειραιά είμαστε εδώ για να σα. Φτιάχνουμε τη διάθεση για να λέμε διάφορα, να ενημερώνεστε στα σημαντικότερα. Τα πολιτικά τα αφήνουμε για τους επόμενους, έτσι, για την Δέσποινα και για την Κωνσταντίνα. Αυτό το δίδυμο δεν είναι αυτή τη βδομάδα, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, Δημητράκη, που θα σε πάω τώρα. Σε μια αγαπημένη σου, πες το, κατηγορία. Κατηγορία μεγάλη. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Θα σου μιλήσω για κάποιον που έφυγε, όχι γεννήθηκε, κάτσε να δω, ναι, γεννήθηκε σαν σήμερα στην Αθήνα, μεγάλωσε στην Κυψέλη, είναι ο αγαπημένος μου, ένας από τους μεγάλους αγαπημένους μου, ο οποίος εντάξει είναι, έχει κάνει το καλύτερο πάρτι στην Ελλάδα και ήμουνα και εκεί, ο Λουκιανός Κυλαϊδονής, μέγιστος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, παρακαλώ. Μεγάλωσε στην Κυψέλη. Από 5 χρονών άρχισε να παίζει πιάνο, αλλά δεν πήρε ποτέ πτυχίο μουσικής. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Πτυχίο. Ναι, ναι. Αντίθετα, έλαβε πτυχίο αρχιτεκτονικής από τον Έμπελ, αλλά ποτέ δεν. Εξάσκησε το επάγγελμα. Λοιπόν, πες μου ένα από τα πρώτα του τραγούδια, Δημητράκη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ένα που δεν ξέρω αν το γνωρίζεις ποιο είναι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Ποιο? Από τα πρώτα. Από τα πρώτα του. Ήταν από μία. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνω λάθος. Ήταν από μία θεατρική παράσταση. Δεν είναι τα μικροαστικά και τα άλλα. Πολύ πιο πριν. Λοιπόν, είναι το τραγουδάει ο Μητσιάς. Έλα, κουίζ, μου αρέσει κουιζάρα αυτό είναι, έτσι. Δεν είναι ότι να είναι. Λοιπόν, για λέγε. Για λέγε, αγαπητέ. Τόσο αγαπιόμαστε τα δύο. Ναι, δεν ξέρεις ότι είναι του Λουκιανού και Λαϊδόνη. Ναι, ναι, είναι του Λουκιανού και Λαϊδόνη. Όσο αγαπιόμαστε. Δες το, δες το. Όχι, δεν θέλω. Θα παίξω άλλο.
1: Όχι, για το.
0: Τι. Όχι, όχι, είναι έτσι. Μόνιμα θα μείνει τώρα, είναι τη δεύτερη ώρα. Βγαίνω με το βραχνό μου, Δημητράκη. Δεν ξέρω, ναι. Αν θέλεις κάτι. Λοιπόν, ναι, ο άνθρωπος που έκανε το καλύτερο πάρτι. Και όμως, ξέρεις, έμπαινες, μια και είναι και καλοκαίρι και το πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Ναι, μεν υπήρχε ως τραγούδι, αλλά ήταν το όνειρό του να κάνει εκεί ένα πάρτι. Λοιπόν, δεν καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εκεί με το λεωφορείο, γιατί τότε είχαμε πάρει λεωφορείο. Ούτε τα αυτοκίνητα κατάφεραν να φτάσουν. Είχε πήξει ο δρόμος. Κατεβήκαμε και περπατήσαμε χιλιόμετρα. Λοιπόν, ήταν από νωρίς πολύς κόσμος εκεί. Φτάνω την ώρα που ξεκινάει από πάνω. Ψηλά πριν κατέβει στα σκαλιά, είχε κάτι, δεν ξέρω τώρα πώς είναι διαμορφωμένη η πλάζα, έχω καιρό να πάω. Μια προβλήτα μέσα στη τέτοια. Στα λέω για να σου φτιάξω και καλοκαιρινή ναι, κατάσταση, ναι, ναι, ναι, ατμόσφαιρα. Λοιπόν, και είναι πάνω στη σκηνή η ορχήστρα του Μικέλη. Παίζεται, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη σειρά, παίζεται ένα ragtime του Scott Joplin, έτσι, το Entertainer νομίζω, όχι, ναι, νομίζω το Entertainer. Μετά σκάει το Moonlight Serenade. Το ξέρεις, του Γκλεν Μιλέρ. Και βγαίνει μια πιτσιρίκα λοιπόν και κάνει από τις πιο ωραίες εκτελέσεις που έχω ακούσει, το Blue Moon. Έτσι, ήθελε να δημιουργήσει ατμόσφαιρα. Και μετά εντάξει, ανέβηκε Σαββόπουλος, Γερμανός, Νταλάρας, όλοι αυτοί, ο Λουκιανός με έναν ωραίο κιθαρίστα τότε, το Γιωργάκη. Το Γιωργάκης είναι το υπόνυμό του. Όπου έπαιζε slide με ένα μπίκανα τύρα. Το θυμάμαι γιατί τον είχα δει και από κοντά στο Λυκαβητό. Γιατί πήγαινα, όπου ήταν ο Λουκιανός, πήγαινα. Όλες οι συναυλίες. Άλλη συναυλιάρα στο Λυκαβητό. Και έχω και πολύ κοντινές φωτογραφίες, γιατί είχα πάει με τη φωτογραφική μηχανή, την καλή. Ναι, ναι. Και μερικές φορές ξέρεις, πέρναγα έτσι. Λόγω της μηχανής την κρέμαγα και πέρναγα έτσι. Και νομίζω ότι ήταν φωτογράφος, είχα και το στυλ. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, ναι. Και ποια νομίζεις ότι ήταν αυτή η πιτσιρίκα 16 χρονών τότε και τραγούδισε τον Blue Moon? Δες το, κάνε ένα τέτοιο να δεις, όχι τώρα, το έχω, αλλά θα παίξουμε αυτό. Λοιπόν, ήταν η Μαντώ. Ναι, ναι, η Μαντώ, φίλε, που κάνει μια εκτελεσάρα του Blue Moon, αυτή την αργή εκτέλεση, τύπου Billy Holiday, αλλά ήταν φοβερό και έπαιζε βέβαια όλη η ορχήστρα του Μικέλη τότε. Λοιπόν, και ήταν μαζί του και στο συγκρότημά του Λουκιάνου, αυτός ο κρίμα που δεν θυμάμαι και τα ονόματα των υπολείπων γιατί είχε πολύ ωραία ορχήστρα. Έπαιζε με ένα Fender Rhodes συνήθως στις συναυλίες, αλλά έφερνε και ένα Yamaha ηλεκτρικό με ουρά ο Λουκιάνος τότε. Λοιπόν, και ήταν ναι, αυτός ο Γιουργάκης έπαιζε slide με αναπτήρα μπικ. Ναι. Είχε μια τελεκάστερ με hamburger μαγνήτες επάνω, την οποία την άλλαξε γιατί οικονόμησε παίζοντας με τον Λουκιάνο και πήρε μετά μια στρατοκάστερ με κόκκινο head. Ήταν custom τότε. Στα λέω αυτά γιατί εντάξει, τώρα εμείς είμαστε λίγο ψωνισμένοι με τα όργανα η μουσική, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, μεγάλο γεγονός. Όλο αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός με τον Λουκιάνο και Λαϊδόνη, που δεν ήταν το μοναδικό που έκανε, έτσι. Δεν ήταν το μοναδικό που έκανε και μιας και φτάσαμε μέχρι εδώ. Τι έκανε χωρίς τίποτα εδώ θα δεις. Τι ήθελε να κάνει ο άνθρωπος. Δυστυχώς δεν μπορούσε να φέρει όλους αυτούς που ήθελε να έρθουν στο πάρτι, έτσι. Έτσι, είσαι έτοιμος Δημητράκη? Έλα. Να δούμε ποιοι λείπανε. Ήταν κάποιοι, αλλά ήθελε να είναι και κάποιοι που ίσως δεν ήταν. Όχι, ίσως δεν ήταν εν ζωή, αλλά και κάποιοι που ήταν, αλλά δεν μπορούσαν να έρθουν. Πάμε.
1: Βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από κείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι. Να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος. Να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό. Να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες.

ο Πικάσο, να'ρθει και ο Ντίσνεϊ, να'ρθει και ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει και ο Μπόγκαρτ, να'ρθει και ο Βάιν και να'ρθει και ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει και ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό, να'ρθει ο Τζιγκέλη, να'ρθει ο Σκοτ Τζόπλιν και ξαφνικά

Σάτσμο, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρώτα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασέν, να έρθει ο Ντίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκος, να έρθει ο Γκέρσον, να έρθει και ο Μπρακ, να έρθει και ο Άμποτ με το Κοστέλο, να έρθει ο Τσιτσάνης και να

Εγώ σε ένα αερόστατο θα μπούμε όλοι να συμβούμε.

0: Θανάτε μας, πώς τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
1: Ο Μέγας Ναπολέον.
0: Το κακό στον καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
1: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
0: Βρήκε τα πετά.

0: Αυτό είναι, κατάλαβες Δημητράκη. Ναι, ναι. Είναι εντάξει, να φαίνεται αρά φοβερή έτσι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι από το. Δεν θυμάμαι πού την έχω κάνει αυτήν την ατάκα, αλλά μάλλον πρέπει να είναι από το Αν έχει τύχη. Που έφευγε ο Παπαμιχαήλ από την. Από την κάμαρα εκεί που είχε νοικιάσει. Λοιπόν, έτσι για να ξέρεις. Ποιος ήταν ο. Ποιος. Όχι, μου σκίζει την καρδιά. Συμφώνω τα Ράινερ. Ναι.
1: Σαν
0: άντρας. Όχι, ναι, ήταν λίγο βαριά η σαφώ, μην νομίζεις.
1: Ήταν, αλλά
0: ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, άκου, σαν σήμερα, φίλε, είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Είναι ό,τι πρέπει. Ναι, μόνο που το γιορτάζουμε μια μέρα. Αντί να το έχουμε στο νου μας συνέχεια αυτό. Και το επόμενο, βέβαια, είναι η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Έτσι, Δημητράκη. Ναι, ναι, δηλαδή, ρε αδερφέ, χρησιμοποίησε τις δεξιότητες των νέων. Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι, σε όλα τα επίπεδα. Δες, είτε είναι τεχνολογικά, είτε είναι καλλιτεχνικά. Κάνε υποδομές, κάνε έτσι, μην είναι αυτό το, πώς το λένε, βγαίνει το παιδί και δεν ξέρει τι να κάνει, με τρομερή ανασφάλεια. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή πρέπει να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Διότι αν ο άλλος έχει ταλέντα και νιώθει ότι είναι αδικημένος ή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες να προσπαθήσει, κάτι που γινόταν παλαιότερα, αλλά παλαιότερα ήταν διαφορετικές κοινωνίες και διαφορετικό το level αντίδρασης και ψυχολογικής και διανοητικής. Έτσι, Δημητράκη. Ναι, ναι, μιλάμε τώρα για μια άλλη κατάσταση. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων γιορτάζεται κάθε χρόνο 15 Ιουλίου. Ναι, μόνο εδώ, με απόφαση του ΟΗΕ. Εδώ γελάς αν θες για τον ΟΗΕ. Το σχετικό ψήφισμα, λέει, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού σαν σήμερα το 2014 ξεκίνησε. Ναι, αργήσατε να ευαισθητοποιήσετε ακόμα και σε αυτό, διότι καταλαβαίνετε οι καινούργιες γενιές φτιάχνονται από πολύ νωρίτερα για να μπορούμε σήμερα να έχουμε αυτό το πράγμα και όχι να έχουμε αυτό το τουρλουμπούκι. Άντε, πολύ φιλοσόφισα, άντε να σε πάω για να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε πάλι. Έλα, έλα, έλα.
2: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.

0: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι έναν ιδιαίτερο, αλλά ξέρετε, για αυτή τη θέση χρειάζονται μερικά εντελώς ιδιότυπα προσόντα.
1: Ου, από προσόντα άλλο τίποτα. Πρώτα-πρώτα είναι τελειόφυτος της νομικής.
0: Όχι, όχι τέτοια. Άλλα προσόντα εννοώ.
1: Ξέρει γαλλικά, αγγλικά. Έχει μεγάλη εγκυκλοπαιδική μόρφωση.
0: Όχι τέτοια, όχι τέτοια. Δεν μου λέτε, λέει ψέματα.
1: Ψέματα.
0: Ναι, είναι ψεύτης, παραμυθάς.
1: Απέναντίας, είναι ειλικρινέστατος, τίμιος, φιλαλίτης.
0: Α, το φουκάρα.

0: κύριε Ντίνο μου, είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Bonjour.
5: Bonjour, madame.
4: Vous parlez français?
5: Oui, madame.
4: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilettes, very sexy, j'en m'en fous.
5: Pardon?
4: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
5: Μιλάω, κυρία μου.
4: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
5: Όχι.
4: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα, έλα. Ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, άκου να δεις. Να σε πάω λίγο στα τεχνολογικό κουτσομπολιστικό τέτοια. Βραζιλιάνος παίκτης Xbox μήνυσε τη Microsoft, πήρε πίσω τα ψηφιακά παιχνίδια του και 400 δολάρια. Κατάλαβες τι γίνεται. 400, ναι. Τα, πήρε πίσω τα παιχνίδια του. Έτσι, γιατί του κάνει μάλλον... πώς το λένε, δεν ξέρω τι ακριβώς. Λοιπόν, έχασε όλα τα ψηφιακά παιχνίδια από χακάρισμα του λογαριασμού του. Αρνήθηκε να τα ξαναγοράσει και μήνυσε τη Microsoft και κέρδισε. Έτσι, στο λέω αυτό, καταλάβεις τι γίνεται. Μετά την ανακοίνωση της Sony ότι αφαιρεί πάνω από 500 ταινίες από το λογαριασμό χρηστών χωρίς αποζημίωση, εγκαταλείπει τους φυσικούς δίσκους και για τα παιχνίδια PlayStation, να ξέρεις, και κλείνει τα ψηφιακά καταστήματα PlayStation 3 και PSV. Στα λέω αυτά γιατί είσαι όλο με την παιχνιδομηχανή. Η δυσαρέσκεια στο αμυγό ψηφιακό περιεχόμενο όλο ένα και αυξάνεται. Σου λέει, εντάξει, εγώ θέλω να το έχω στο χέρι μου, ρε αδερφέ. Αν πηγαίνεις με cloud, ξέρεις, όλα αυτά πληρώνεις. Δηλαδή, ένα μέρος στο ίντερνετ μπορείς να τα αποθηκεύεις εκεί. Τώρα δεν ξέρω μέχρι πόσα γίγα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και πόσο είναι δωρεάν. Στην πραγματικότητα, λέει, αυτό γνώρισε αυτή την δυσαρέσκεια, την γνώρισε... με τρόπο ένας Βραζιλιάνος, με τον πιο δύσκολο τρόπο Βραζιλιάνος, του Xbox, λοιπόν, ο οποίος τελικά κέρδισε έτσι, τη δίκη, έκανε δίκη. Αλλά άντε τώρα να τρέχεις για να πάρεις τα παιχνίδια σου πίσω. Ένα, άμα έχεις δώσει όμως χιλιάρικα, έτσι δεν είναι, Δημητράκη. Λοιπόν, γιατί έχω εντάξει και αυτή την κατηγορία, να ξέρεις, είναι από τις αγαπημένες μου, διότι περιμένω τον M5, το Mini Mac, και δεν βγαίνει με τίποτα. Μας είχαν πει αρχές Ιουνίου. Έτσι. Ναι, ναι, όχι, ναι, γιατί πρέπει να το βάλω στο στούντιο. Έχω, αλλά και καινούργια, αλλά εντάξει, θέλω αυτό. Λοιπόν, φως κατά παραγγελία. Ναι, λοιπόν, άκου να δεις τι είναι αυτό. Των Ηνωμένων Πολιτειών σε δορυφόρο που αντανακλά τις ακτίνες του ηλίου στη γη παρά τους κινδύνους. Σου αντανακλά, καταλάβες. Είναι, ναι, σου λέει θέλω εδώ φως. Πάπ, σου φέρνει, ηλιακό. Καταλάβες, ναι, σε αυτήν την περιοχή. Ναι, ναι, τους κινδύνους καλά, θα τους μάθουμε αργότερα, γιατί καταλαβαίνεις τι συμβαίνει με όλα αυτά. Ένα τελευταίο, Δημητράκη, εδώ έτσι για να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Εντάξει. Λοιπόν, για τους χρήστες, εντάξει, δεν τη διαβάζω αυτή, τη σκόβω, ξέρεις ότι είναι, εντάξει, ενδιαφέρουσα, αλλά είναι αρκετά πιο διαφήμιση, το κόβω. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, ποιο ηφαίστειο ξύπνησε μετά από 700 χρόνια. 700.000 χρόνια. Ναι, και εντόπισαν, λέει, οι δορυφόροι κάτω από την κορφή του. Λοιπόν, δορυφόροι, λέει, ραντάρ ανείχνευσαν ανύψωση δάφους 9 εκατοστά στο ηφαίστειο ταφτάν στο Ιράν. Τα χανόλα έχουν και το ηφαίστειο τώρα. Άσε ρε Δημητράκη, όπου φτωχός και μοίρα του. Λοιπόν, άντε, πάμε.
1: Εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έλληνας είναι.

0: Τι έπαθες, ρε?
1: Έπεσα.
2: Φέρετε γλίστρισα και έπεσα.
0: Και γιατί δεν σηκώνεσαι?
2: Γιατί να σηκωθώ? Εδώ έπεσα, εδώ θα κοιμηθώ. Να μου πεις, κύριε, σήκω από χάμου να πάω να πέσει το κρεβατάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάμου να πάω να ξαναπέσω πάλι χάμου, δεν υπάρχει λόγος.
0: Σωστό.

Έλα, έλα, η καθυστέρηση είναι γιατί αλλάζουμε λίγο το μοτίβο, γιατί μόλις ανέβηκε η είδηση, τουλάχιστον τώρα την είδαμε, έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού, λοιπόν, κάτσε να το τσεκάρω, να είμαστε ok, να δούμε τι γίνεται, σε ηλικία πόσο, Δημητράκη? 52.

Έλα, έλα, Δημητράκη, τώρα εντάξει, τι να πούμε. Από τις πιο όμορφες γυναίκες του ελληνικού κινηματογράφου. Υψηλή, θα λέγαμε, του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έφυγε στα 92 της. Εντάξει, ήταν μεγάλη απώλεια. Εντάξει, είναι 92 χρονών, δεν είναι πλήρης. Εγώ δυσκολεύομαι να πω πλήρης ημερών για οποιαδήποτε ηλικία. Δεν ξέρω, φίλε, γιατί. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να ακούσουμε μαζί με τον Δημήτρη Χόρν, έτσι για να προς τιμήν δηλαδή.

Έλα, έλα, Δημήτρη, έλα, έλα. Λοιπόν, ακούσαμε την υπέροχη Μάρο Κοντού μαζί με τον υπέροχο Δημήτρη Χόρν. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα αθλητικά. Σήμερα, είπαμε, χθες Γαλλία, Ισπανία. Ισπανία πήρε το παιχνίδι και όχι μόνο, τα πήρε όλα εχθές. Σήμερα έχουμε Αγγλία, Αργεντινή. Άλλη το άλσμι τελικός, άλλη ματσάρα, να δούμε αν καταλήξει σε ματσάρα. Και εντάξει, εδώ είναι πολύ. Εδώ έχουμε. Είναι μουγκό αυτό τον αγώνα, το βλέπω μουγκό. Εντάξει, η Αργεντινή έχει άλλη εμπειρία.

0: εμπειρία. Έχει. Μουγκό, δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ναι. Είναι άλλο. Και τα δύο ντέρμπι ήταν, δεν μπορούσε να πέσει χθες κάτι, αλλά έχουμε αυτό. Λοιπόν, στις 7.30 παίζει και ο Τσιτσιπάς. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε, Δημητράκη, να δω τι άλλο βλέπουμε εδώ στην. Μια χαρά είσαι. Αυτά φτάνουν, έτσι. Α, έλα, έχει και φιλικό και η ΑΕΚ. Στις 8 η ώρα με την Φίτεσε. Και ο Παναθηναϊκός, κάτσε να δω, πού παίζει ο Παναθηναϊκός. Α, φιλικό, ναι, στις 7. Στο Sky το δείχνει. Ραμπίτε Βιέννης, Παναθηναϊκός. Έλα, ρε, εντάξει, το ξέρω. Περνάει η ώρα. Τι να κάνουμε, έλα, έχω ένα τραγούδι ακόμα να παίξουμε. Και θα έρθω να. Πώς το λένε, να πούμε τα μπάγια μπάγια να παχαιρετήσουμε. Τι πίεση είναι αυτή, τι θα κάνω εγώ με σένα.
1: Αυτά μου κάνει. Δεν με αφήνει να βγάλω το ισόψυχό μου.

0: Έλα, Δημητράκη, ήρθε η ώρα να πούμε τα μπάγια. Λοιπόν, για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Ιφαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Έρχεται το δίδυμο Δέσποινα Φίκαρη και Κωνσταντίνα Πετούση για τις 2 επόμενες ώρες. Στη συνέχεια θα έχουμε... Τι θα έχεις, Δημητράκη? Στη συνέχεια,
1: αθλητικά,
0: ναι, με το Λουκά Θεοφανόπουλο και το Βαγγέλη Χατζικωνσταντή. Έχει σήμερα δεύτερο ημιτελικό. Χαμός θα γίνει, ο τελικός θυμίζουμε είναι την Κυριακή. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνος Ιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έρχεται η Άννα Ζαντίδου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε αύριο στις 8, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Δημητράκη.
2: Κλείσατε?
3: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
2: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρες του Ιράν μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε ο Τραμπ. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Προφυλακιστέοι οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στην Ελλάδα τις επόμενες 10 ημέρες οι 46χρονοι εμπλεκόμενοι. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος κατηγορούμενος για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εξιτήριο εντός της ημέρας για την κόρη της Αφροδίτη. Περιοδεία σε κρίσιμες υποδομές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε μία ώρα θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή νέου γραμματέα. Την πρόθεσή της να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία ανακοίνωσε η Ρένα Δούρου στο Άξιον 24. Ακαρπές οι έρευνες στην επανομή για 69χρονο επέβαινε με τη σύζυγό του που διεσώθη σε σκάφος το οποίο ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Γαλλίδα τουρίστρια εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Προανάκριση διενεργούν οι αρχές. Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Έθριος ο καιρός, ανεμιμέτρη, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4.

μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπλή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αφήνω

0: Αχ, τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ, τι κακό, αχ, τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό,
0: αχ, τι κακό.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, είναι 15 Ιουλίου σήμερα, κατά καλό καιρό, κυριολεκτικά 16 πρώτα λεπτά, ακούτε κανάλι 1.90.4 και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή αυτή, καθώς είχαμε σήμερα την πολύ δυσάρεστη είδηση, μάθαμε
1: την απώλεια της ζωής της Μάρος Κοντού.
0: Της Μάρος Κοντού, σε ηλικία 92 ετών, έφυγε η αγαπημένη ηθοποιός.
1: Πολύ αγαπημένη.
0: Η λατρεμένη κυρία Κοκοβίκου.
1: Εμβληματική μορφή της, του ελληνικού κινηματογράφου. Πάρα πολλές ταινίες, έργα, εντάξει, γιατί δεν ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία η... μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, κορυφαίες ατάκες.
0: Πολλές. Με το Κωνσταντάρα κινηματογραφικό ζευγάρι, σε πάρα πολλές ταινίες, βέβαια. Μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες, εννοείται ότι είναι η «Δε γίνει να φοβείτε τον άντρα».
1: Ναι, ναι,
0: εκεί όπου ήταν ζευγάρι με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ο Αντωνάκης της.
1: Ναι, όπως είπες πριν, η κυρία Κοκοβίκου.
0: Να πούμε δύο λόγια για την Μάρο Κοντού. Έτσι, έφυγε...
1: Καταρχάς, συγγνώμη που σε διακόπτω, να συστηθούμε λίγο, να πούμε ποιες είμαστε στα μικρόφωνα.
0: Θα τα πούμε, βρε, θα τα πούμε.
1: Μπήκαμε κατευθείαν στην είδηση.
0: Θα τα πούμε, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Πήραμε λοιπόν σκυτάλι από το Ντίνο Ιφαντή. Είναι η εκπομπή 10 με 12. Κωνσταντίνα Πετούση, Δέσποινα Φίκαρη στα μικρόφωνα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας.
1: Να πούμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 210-42-24-44-1-6 τηλεφωνικές μας γραμμές. Εναλλακτικά στο Viber 6951-904-904 και τρίτη επιλογή με ένα email στο στούντιο papakikanali1.gr. Και βεβαίως ξεκινήσαμε έτσι τόσο απότομα με την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού, διότι μας συγκλώνησε η είδηση μόλις τη μάθαμε.
0: Ήταν πολύ αγαπημένη, ενώ μπορούμε να πούμε σε ηλικία 92 ετών είχε και πολλά προβλήματα
1: υγείας. Ναι, αλλά φαινόταν λέγαμε... ότι μπορεί να φτάσει και τα 200.
0: Τα 200 λίγο δύσκολο, αλλά
1: ήτανε πολύ...
0: είχε προβλήματα υγείας, το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, νοσηλευόταν και στον Άγιο Σάβα και στο Αττικόν, αλλά ήταν μια πολύ αγαπημένη και μία από τους τελευταίους του χρυσού κινηματογράφου, από τα ιερά τέρατα που λέμε της ελληνικής κινηματογραφίας.
1: Πολύ σωστά.
0: Είχε γεννηθεί στο Κουκάκι, να πούμε δύο λόγια, το 1934. Η καταγωγή της ήταν από τα Ψαρά. Είχε πάρα πολύ σπουδές. Είχε αποφοιτήσει από το τρίτο γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη. Ολοκλήρωσε τις σπουδές στο τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Παράλληλα όμως, επειδή είχε πάθος με το χορό, το είχε πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις της, αποφύτησε και από την κρατική σχολή χορού, εξασφαλίζοντας μάλιστα υποτροφία για μια φημισμένη σχολή στη Γερμανία. Η επαγγελματική της διαδρομή ξεκίνησε το 1954 ως μέλος του χορού αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε έως το 1958. Το θεατρικό της ντεμπούτο έγινε το 1959 δίπλα στον κορυφαίο Δημήτρη Χόρν στο έργο «Ρομαντσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Ποιος ξεχνάει το τραγούδι, το «Πες μου μια λέξη» που, που ερμήνευσαν μαζί με τον Δημήτρη Χόρν στην ταινία. Πώς τη λέγανε, ρε παιδιά,
1: αγαπημένο τραγούδι.
2: Αλλή μόνο στους νέους.
0: Αλλή μόνο στους νέους. Μπράβο, Δημήτρη, είχε σταματήσει το μυαλό μου. Λοιπόν, χρυσή
1: πού
0: καριέρα.
1: Πού να τα θυμόμαστε, είναι και πάρα πολλές.
0: Βλέπω εδώ, διαβάζω, δεν τα ήξερα, πρωταγωνίστησε συνολικά σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα. Μια καριέρα πάνω από 35 χρόνια, έτσι, και βέβαια να πούμε ότι στην τηλεόραση επίσης πάρα πολλές, στο Λούνα Πάρκ, Χαρούμενη Κυριακή, διαβάζω εδώ χωρίς παρεξήγηση. Η τελευταία της ερμηνεία εμφάνιση ήταν στη Γη της Ελιάς, στο Μέγκα, που τελείωσε, ήταν 5 χρόνια αυτό το σύριαλ. Η τελευταία της λοιπόν εμφάνιση ήταν αυτή και βέβαια είχε και την πολιτική της σταδιοδρομία, έτσι. Είχε διατελέσει δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων από το 1994 έως το 2002 και βέβαια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών. Τρεις φορές είχε εκλεγεί στο βουλευτικό θόκο και παράλληλα με το πολιτικό της έργο επέδειξε βαθιά κοινωνική ευαισθησία προσφέροντας τις υπηρεσίες της για 2 χρόνια από το 2004 μέχρι το 2006 από τη θέση της Προέδρου του Κέντρου Βρεφών Μητέρα.
1: Είχε διατελέσει και Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Αθηνών επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου και Πρόεδρος του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Αθήνας. Στον 1984.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Και να πούμε ότι ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική στην πορεία της, έτσι, την καλλιτεχνική. Παρουσίασε το 1993 έκθεση στην Γκαλερία Ντίνορ, ενώ έργο της εκτίθεται στο Μουσείο Βορέ, όπως διαβάζουμε. Διότι εντάξει, δεν μπορούμε να τις
0: πολυσχηδείς προσωπικότητα
1: γνωρίζουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, ναι, αλλά ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το ότι βλέπουμε. Δεν ήταν δηλαδή απλά μια ηθοποιός. Όπως το είπες, είχε πάρα πολλές εκδηλώσεις η προσωπικότητά της. Ασχολούνταν με πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
0: Και, κάτι άλλο,
1: και πιστεύω ότι αυτό ήταν που την κράτησε έτσι και πολύ ενεργή και δραστήρια τόσα χρόνια.
0: Πολύ δραστήρια έτσι. Και στη συνεντεύξεις είχε κάτι πολύ σπουδαίο. Μιλούσε ειλικρινά για την προσωπική της ζωή, για την καριέρα της, για τις συνεργασίες της, για τη ζωή της, για τις σκέψεις της. Ήταν πολύ ειλικρινής και νομίζω ότι αυτό το εκτίμησε ο κόσμος. Η καριέρα της σπουδαία, την αγάπησαν και πολύ όμορφη γυναίκα, να πούμε και αυτό, έτσι, μια κούκλα, δηλαδή στην Ιταλίδα από την Κυψέλη, εκεί που χορεύει.
1: Μα αυτό ήταν και, αυτή ήταν η ταινία, η αφορμή αν θέλεις, που δεν συνεργάστηκε μετά, έτσι όπως έχει δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της με την Φίνος Φίλμ, διότι υπήρχε... τέλος πάντων ήταν δύο οι ξανθιές πρωταγωνίστρες όπως έχει δηλώσει η ίδια στη Φίνος Φίλμ και μία από τις δύο μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε στη συγκεκριμένη ταινία, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, είχε πει ότι α, ή εγώ ή αυτή.
0: Δεν ξέρω τώρα αν αναφέρεσαι στην
1: Δεν είχε αποκαλύψει.
0: Πάντως Κοντού και Βουγιουκλάκη είχαν συνυπάρξει στη Σοφερίνα που έκαναν και τις αδελφικές φίλες.
1: Βέβαια, βέβαια. Αυτή τώρα δεν θυμάμαι. Ήταν Φίνος Φίλμ ή Καραγιάννης Καρατζόπουλος.
0: Δεν θυμάμαι, γιατί... να μην λέω ψέματα, δεν τα θυμάμαι. Αλλά αυτό που ξέρω είναι το είχε πει και η ίδια σε μια συνέντευξή της ότι ήταν πολύ πρωτοποριακό. Δηλαδή το να κάνει αυτό το στριπτίζ, το περιβόητο για την εποχή εκείνη ήταν. Εντάξει, το σχολίαζε ο κόσμος. Ήταν ρίσκο. Καλλιτεχνικό ρίσκο. Εμάς μας άρεσε πολύ και σαν γυναίκα και σαν ηθοποιός και σαν προσωπικότητα. Τι να πω, καλό ταξίδι στη Μαρό Κοντού.
1: Ναι. Η απώλειά της αφήνει έτσι και ένα τεράστιο αξίζει, κενό.
0: Αξίζει να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τα χείλη της.

0: Αυτό τραγουδούσε η Ελενίτσα, κάπου στην πλάκα, σε ένα σπίτι στην πλάκα, στον αγαπημένο τη
1: Σαντωνάκη. Στο παράθυρο εκεί που έβλεπε τη λατέρνα.
0: Με τη λατέρνα να παίζει. Λοιπόν, περνάμε στη συνηθισμένη, στη γνωστή ροή της εκπομπής μας πια. Σήμερα η Εκκλησία τιμά τους Αγίους Κύρικο και Ιουλίτα, τους Μεγαλομάρτυρες, και τον Άγιο Βλαδίμηρο τον Ισαπόστολο. Χρόνια πολλά λοιπόν στις εορτάζουσες και εορτάζοντες Βλαδίμηρο, Κύρικο και Ιουλίτα. Πάμε και στα του καιρού, μεσούσεις του καλοκαιριού κυριολεκτικά σήμερα, 15 Ιουλίου, και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια και αίθριος ο καιρός στην Αττική, δεν αλλάζει κάτι, άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να δώσουμε έτσι λίγο κάποιες πληροφορίες για την κίνηση. Εντάξει, εδώ στο λιμάνι, στην περιοχή μας, είναι λογικό να είναι πολύ αυξημένη η κίνηση αυτές τις ημέρες. Από ό,τι βλέπουμε αυτή την ώρα, είναι στη Γούναρη, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, στην ακτή Ποσειδώνος, στην ακτή Τζελέπη, στην Κόνονος, Αλιπέδου, Ηρώων Πολυτεχνείου. Εντάξει, είναι μια μέρα που θα λέγαμε ότι είναι λίγο φορτωμένη. Εξάλλου από το πρωί φεύγουν και οι εκδρομείς, έτσι αναχωρούν πάρα πολύ για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Περισσότερα από 20 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά για την νησιωτική Ελλάδα, ενώ χαμός γίνεται βεβαίως και στα άλλα λιμάνια, Ραφίνα, Λαύριο, έτσι, 15 δρομολόγια σήμερα στη Ραφίνα, 8 στο Λαύριο. Εντάξει, λογικό είναι, είμαστε full.
0: Είπαμε, κατά καλό καιρό.
1: Στις διακοπές αυτή τη στιγμή. Και σας καλούμε να είσαστε στην παρέα μας. Είναι ευκαιρία τώρα να μπείτε μέσα από το ίντερνετ. Παντού μπορείτε να μας ακούσετε. Μπείτε έτσι στο κινητό, μπείτε.
0: Είναι που δεν μπορούν και όταν είναι σε αυτοκίνητο, ρε παιδάκι μου. Είναι τώρα οι κάμερες και δεν μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα.
1: Σωστό, και αυτά μας παρακολουθούν. Εντάξει, με προσοχή πάντα, γιατί η οδήγηση κρύβει πολλούς κινδύνους. Οπότε εντάξει, υπομονή όπως έχουμε μάθει να κάνουμε και θα περάσει και αυτή η μέρα για όσους είναι στο δρόμο και είναι δύσκολα.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λουκιανός Κυλαηδόνης, ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής, γι' αυτό και το επόμενο τραγούδι είναι αγαπημένο δικό του.

0: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο κανάλι 1 και του 90,4.
1: Είχαμε απορροφηθεί λίγο. Ναι, τι ωραίο νοσταλγικό τραγούδι.
0: Την μουσική επιλογή του συναδέλφου μας, του Σπύρου Μιχαλόπουλου, σωστά.
1: Ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Σπύρο.
0: Σπύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα για τη γεια σας, καλημέρα.
0: Χθες ξέρεις, Σπύρο, η Δέσποινα με μάλωσε που της έκοψα, λέει, την αφιέρωση. Πάνω που σου έκανε την αφιέρωση, μετά με μάλωσε. Λέει, γιατί έκοψε την αφιέρωση. Λέω, μα δεν την έκοψα. Την ακούσαμε τελικά. Γιατί...
2: Την άκουσα.
0: Ναι, υπήρχε τεχνικό θέμα τελικά που μας πέταξε το τραγούδι, κατάλαβα.
1: Μαλώνω εγώ, μαλώνω. Λόγω ηλικίας δικαιούμαι να μαλώσω. Λόγω ηλικίας.
0: Μην καρφώνεσαι.
2: Θα νομίζει ο κόσμος ότι είσαι σε πολύ προχωρημένη ηλικία.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια είναι υπέρ μου. Εντάξει, μην εγώ θα το δεχτώ, δεν έχω θέμα.
1: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Μικρά κορίτσια, να προσέχετε.
1: Όπως η Μάρο Κοντού ποτέ δεν έκρυβε την ηλικία της, δεν είχε τέτοιο κόμπλεξ, ναι. Δεν έχω ούτε εγώ, δεν
2: ακριβώς.
1: Είχα, ούτε έχω, ούτε θα αποκτήσω κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, όποιος θέλει να μάθει την ηλικία μου, να την πω στον αέρα, να στείλει μήνυμα, παρακαλώ. Δεν θα το πω έτσι, να στείλει μήνυμα.
2: Quiz.
1: Έτσι ανεβαίνουν οι ακροαματικότητες. Λοιπόν, Σπύρο μου, τώρα πέρα από τα αστεία και τα. Η επικαιρότητα στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, καλή δεν τη λες, έτσι, να μου πεις αστυνομικό και δικαστικό και να είναι ευχάριστες οι ειδήσεις, δεν γίνεται. Θα ξεκινήσουμε όμως σήμερα από αυτή την τραγωδία, να μας δώσεις το ρεπορτάζ από την τραγωδία, για την τραγωδία που σημειώθηκε στον Πειραιά, που βρήκε τραγικό θάνατο ένα νεαρό ζευγάρι. Έτσι.
0: Τι λεπτομέρειες έχουν βγει, έτσι,
1: έρευνες, τα στοιχεία. Οι 24χρονοι που βρέθηκαν νεκροί μέσα σε σταθμευμένο όχημα σε γκαράζ κατοικίας και οι αρχές φαίνεται να αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ φαίνεται να απομακρύνεται και το σενάριο της αυτοχειρίας. Τι λέει το ρεπορτάζ?
2: Έτσι φαίνεται. Αυτή η τραγωδία που σημειώθηκε επί της οδού Μήλου στον Πειραιά. Θύματα λοιπόν ο 27χρονος Ιάσονας, δικηγόρος, μέλος του δικηγορικού συλλόγου το παιδί και 24χρονη ασκούμενη δικηγόρος και σύντροφός του. Να πούμε ότι με βάση όσα λένε οι ιατροδικαστές, ο θάνατος των δύο παιδιών, των δύο νέων, προήρθε από αναθυμιάσεις του κινητήρα, οι οποίες πέρασαν στο εσωτερικό του οχήματος μέσα από τον κλιματισμό. Οριστικές απαντήσεις βεβαίως αναμένονται να δώσουν οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες αναμένονται για το ποια αέρια εισέπνευσαν τα δύο παιδιά. Αλλά όπως λένε όλοι, αποκλείεται και το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας και της αυτοχειρίας. Από ό,τι φαίνεται, εισέπνευσαν τις αναθυμιάσεις αυτές από τον κινητήρα και λόγω της έλλειψης οξυγόνου αυτό προκάλεσε εκμηλία και απώλεια των αισθήσεων στους δύο νέους μέχρι την τελική κατάληξη και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Να πούμε ότι το ζευγάρι το εντόπισε ο πατέρας του Ιάσονα, ο οποίος τον έπαιρνε τηλέφωνο και δεν απαντούσε μέχρι που κάποια στιγμή κατέβηκε στο γκαράζ και ήταν αντιμέτωπος με το δικαστικό αυτό θέαμα. Μάλιστα πολύ περίεργη σε δηλώσεις τους και στη δημόσια τηλεόραση. Δήλωσαν πως αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί από τις παρακτικές φωνές συγγενών που έσπευσαν στο σημείο και της μητέρας της κοπέλας. Και δυστυχώς η κατάληξη ήταν αυτή. Οι δύο σωροί μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο νοσοκομείο. Τραγικής φιγούρες όλοι οι συγγενείς. Ήταν ένα από τα ατυχήματα που...
1: Μα τι να λέμε τώρα, 28 και 24, δύο παιδιά με όλη τη ζωή μπροστά τους. Τι να λέμε.
2: Είναι αυτό που λέτε, ότι είναι ανίποτη τραγωδία και ότι για να σου συμβεί κάτι τέτοιο στατιστικά είναι απίθανο, αλλά όλα συμβαίνουν τελικά στη ζωή, καλά και κακά. Και η ζωή κάθε φορά μας ξεπερνά, δηλαδή. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται αυτό που λέμε.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση αυτό το τραγικό συμβάν να έγινε εν αγνία τους.
2: Εν αγνία τους έγινε προφανώς. Δηλαδή όπως ήταν μέσα στον γκαράζ, ζεσταίνονταν, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, ήταν κλειστά και έβαλαν το air conditioner μπροστά και τη μηχανή του αυτοκίνητου. Νομίζω πως δεν είχε
1: λίγο πολύ να χάνουν τις αισθήσεις τους. Έτσι, δηλαδή
2: ακριβώς.
1: Είναι αυτό που λένε σε εισαγωγικά ο γλυκός θάνατος που δεν το καταλαβαίνεις.
2: Ακριβώς.
1: Σου έρχεται η πνηλία και χάνεις τις αισθήσεις
0: του. Ναι, απλά όταν είναι έντονη η οσμή είναι και αποπνεκτική πολλές φορές.
1: Τώρα αυτά ειδικώς θα μας τα έλεγε.
0: Λέω.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια, θα δούμε τις εργαστηριακές που μας είπε και ο Σπύρος.
1: Ναι. Και νεκροψία.
2: Και οι ιατροδικαστές έχουν μιλήσει και ο Λέων, ας πούμε, μίλησε για το περιστατικό. Και άλλοι τεχνικοί οι οποίοι το γνωρίζουν καλά το θέμα και ακριβώς είναι αυτό, ότι λόγω της έλλειψης οξυγόνου υπάρχει η απώλεια των αισθήσεων και αυτό μπορεί να συμβεί άμεσα και το έχουμε δει και σε άλλα ατυχήματα. Σας θυμίζω πριν κάποια χρόνια, πάλι καλοκαίρι, το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα με το ήλιο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πώς είχαν χάσει.
1: Στο καμετερό, που έπεσε στο καμετερό, ναι.
2: Ακριβώς, λόγω έλλειψης οξυγόνου. Εδώ πέρα συνέβη σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα γκαράζ, δεν πρέπει να ήταν μεγάλο, μέσα στο αυτοκίνητο. Και δυστυχώς οι δύο νέοι δεν πρόλαβαν. Συνέβη ό,τι συνέβη.
0: Πάμε.
2: Στα υπόλοιπα.
0: Ναι, στα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στις ώρα... εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
2: Ακριβώς. Και αυτή την ώρα είναι ενώπιον της ανακρίτριας ο 24χρονος που κατηγορείται μαζί με το επιχειρησιακό ζευγάρι για το χτύπημα στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα. Πριν από λίγο έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, αφού είχε πάρει δύο προθεσμίες για να ετοιμάσει την απολογία του. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστές ο 29χρονος και 26χρονοι. Που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση. Σε βάρος και των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, όπως έχουμε πει, για σειρά από αξιόπινες και βαρύτατες κατηγορίες. Παρ' όλα αυτά, η δίωξη είναι in rem, όπως λέμε, είναι λατινικός όρος, δηλαδή αφορά αξιόπινες πράξεις που ερευνούνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι ορίζει η ελληνική ποινική δικονομία. Η εξταμίκευση των κατηγοριών για κάθε κατηγορούμενο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κατηγορούμενοι οι τρεις. Την ίδια ώρα. Εξιτήριο θα λάβει σήμερα μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας και αφού συνέβη το τραγικό η Αφροδίτη Νέστορα που έχασε και τη μητέρα της, θυμίζουμε, από το χτύπημα.
1: Ναι.
2: Εξακολουθεί να βρίσκεται αστυνομική δύναμη έξω από το σπίτι της και βεβαίως τα μέτρα ασφαλείας στην οικία της είναι πάρα πολύ αυξημένα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η γυναίκα επιστρέφει στο σπίτι όπου έγινε η τραγωδία. Να το επισημώνουμε γι' αυτό.
1: Σπύρο, τώρα, να μας πεις δύο λόγια και για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Έτσι, είχαμε προφυλακίσεις.
2: Λοιπόν, ακριβώς, ο ένας 42χρονος που πέρασε πρώτα στο κατώφλι της ανακρίτριας. Φαίνεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας εκείνη τη μέρα, ύστερα από δύο ώρες στο γραφείο, στο ανακριτικό γραφείο, προφυλακίστηκε. Ο δεύτερος, για μια μισή ώρα κι αυτός μέσα, εκείνος που έδινε τις οδηγίες για το φωνικό χτύπημα, προφυλακίστηκε και αυτός. Και οι δύο κατηγορούμενοι, πριν ξεκινήσουν τις απολογίες τους, μέσω των συνηγόρων τους παρέδωσαν απολογητικό υπόμνημα, αρνήθηκαν κάθε κατηγορία ότι βρίσκονταν σε άλλο σημείο, δεν είχαν καμία σχέση. Και ουσιαστικά αμφισβητούσαν την αξιοπιστία των στοιχείων που συνέλεξε το ελληνικό FBI. Να πούμε ότι υπήρξαν και αλληλέγγυοι συγκεντρωμένοι υπέρυξη των δικαστηρίων που διαδήλωσαν, ας πούμε, υπέρ τους, ενώ και η τρίτη κατηγορούμενη, 46χρονη, που κατηγορείται για τη συμμετοχή στον εμπρησμό της Μαρφίν, πήγε στο δικαστήριο Westminster στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές αρχές της είχαν ορίσει δικηγόρο και μεταφραστή. Έκανε δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για να γίνει η έκδοσή της στην Ελλάδα, υπέγραψε μια σχετική επιστολή.
1: Έδωσε τη συνένεσή της ουσιαστικά, έτσι, Σπύρο, για την έκδοσή της. Που αυτό επιταχύνει τις διαδικασίες, σωστά.
2: Στις επόμενες 10 ημέρες θα βρίσκεται στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Θα υλοποιηθεί τότε δηλαδή το αίτημα. Μέχρι τότε όμως θα είναι υποκράτηση, δηλαδή προφυλακισμένη κι αυτή, κρατητήριο της Μεγάλης Βρετανίας. Αντιμετωπίζουν και οι τρεις υπερθυμίζουν με βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή μεταξύ άλλων. Την ίδια ώρα που υπάρχουν δηλώσεις και από πολιτικά πρόσωπα και από την αστυνομία. Δηλώσεις έκανε και η Κωνσταντία Δημοκλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, λέγοντας ότι οι συνάδελφοι θεωρούν ότι το υλικό που έχουν εδώ στη δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν οι τρεις τους και βεβαίως να περάσουν την πόρτα των δικαστηρίων. Είναι μια υπόθεση, ωστόσο, όπως λέμε αυτές τις μέρες, που έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Δέσποινα και Κωνσταντίνα.
1: Λοιπόν, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε καλημερίσουμε και θα σου πούμε ότι περνάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα. Και επιστρέφουμε με Roy Orbison και California Blue.
2: Το οποίο συνάδει λίγο με το κλίμα των ημερών, γιατί θα λέγαμε ότι είναι, κάπως έχει μια καλοκαιρινή αίσθηση σαν τραγούδι, γιατί ακριβώς παρουσιάζει την Καλιφόρνια, η οποία είναι, ας πούμε, μια ούτως ή άλλως καλοκαιρινή.
0: Συνδεδεμένη, βέβαια.
2: Αμερική.
1: Έτσι,
0: ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Καλημέρα.
2: Γεια σας. Κανάλι 1.
3: 90,4. Πειραιάς.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13164 2022. Καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Παρέα είμαστε όλη αυτή την εβδομάδα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 10 με 12. Στα μικρόφωνα Δέσποινα Φίκαρη και Κωνσταντίνα Πετούση, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε γρήγορα τα τηλέφωνά μας. 210-42-24-441-6 τηλεφωνικές γραμμές. Το Viber 6951-904-904 και το email είναι στούντιο papakikanali1.gr. Και πριν υποδεχθούμε τη συνάδελφο Κάτερινα Πρίφτη για τα διεθνή, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους ακροατές, τους φίλους εδώ που παρακολουθείτε την εκπομπή, που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε καλημέρα στον Ντίνο. Ευχαριστούμε για τα ωραία του λόγια. Καλημέρα στη Βασιλική για τα ωραία της μηνύματα και την καλή της διάθεση. Καλημέρα και στο Γιώργο. Τι μας λέει, να βάλουμε και λίγο Σινάτρα, θέλει ο Γιώργος.
1: Θα βάλουμε και Σινάτρα.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ό,τι θέλετε, επικοινωνήστε το μαζί μας και πάμε να υποδεχθούμε τη συναδελφό μας.
1: Την έχουμε υποδεχθεί ήδη, τώρα τι να πω, να μας δώσω, ότι είχαμε πιάσει λοιπόν μία κοριτσό συζήτηση. Ναι, ο Δημήτρης Παπαδάκης
2: εδώ. Ναι, γιατί άντες είναι καλύτερη, νομίζω.
1: Έκανε υπομονή, μας ακούει.
3: Βγαίνεις εξαίρεση, δεν ξέχαμε.
1: Ναι, λοιπόν, προσπαθούμε λίγο να κεντράρουμε το μικρόφωνο, ελπίζω να ακούγουμε καλά. Λοιπόν, είχαμε πιάσει μια κορίτσο συζήτηση, λοιπόν, για το αν μας αρέσει, αν μας αρέσουν
0: ποια
1: τα ψώνια.
0: Ποια ψώνια προτιμάτε?
1: Όχι, ποια ψώνια δεν προτιμάμε. Εγώ λέω ότι μπορώ να ψωνίζω κάθε μέρα, πραγματικά όμως κάθε μέρα, εκτός από το χειρότερό μου μαγιό. Και μάλλον το χειρότερό μου είναι τα στολές. Αυτό που λέω εγώ.
0: Τι εννοείς να ψωνίζεις κάθε μέρα? Μιλάμε, ας πούμε, για ένδυση, για υπόδειση, για σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, δεν λέμε για κεφαλογραβιέρα. Δεν λέμε για κεφαλογραβιέρα τώρα.
0: Να το διευκρινίσουμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ένδυση, υπόδειση. Εκεί κινούμαστε.
0: Ωραία. Και δεν μπορείς να ψωνίζεις καλά ρούχα.
1: Αυτό είναι το χειρότερό μου. Το χειρότερό μου είναι ο εφιάλτης. Νούμερο 2. Να το. Και η κυρία Πρίτα.
2: Και στο μαγιό συνυπογράφω. Και βάζω τρίτο τα παπούτσια.
1: Στα παπούτσια, εντάξει, κάνω. Όχι, μ' αρέσουν τα παπούτσια. Okay. Κωνσταντίνα, λέγε εσύ το χειρότερό σου.
0: Προσπαθώ να το. Ίσως τα παπούτσια και εμένα είναι έτσι, μια δύσκολη επιλογή. Εντάξει.
1: Γιατί είναι, παιδιά, τα παπούτσια είναι.
0: Και το μαγιό.
2: Δεν ξέρω, εγώ είμαι παράξενη, το λέω.
1: Το μαγιό υδρώνει, γιατί του πας καλοκαίρι, υδρώνει, αυτό κολλάει, βάλε, βγάλε. Μου κάνει το πάνω, δεν μου κάνει το κάτω. 1002 ρε παιδιά, πολύ πολύ κουραστικό.
2: Εγώ πάντως, αν μας ακούει κάποιος ακροατής.
0: Ναι, μας ακούει, μηνύματα.
2: Σωστά, για τους ακροατές που μας ακούνε, είμαι διατεθειμένη να πληρώσω για να πάει κάποιος να ψωνίσει για μένα.
1: Το θέμα είναι, θα σ' αρέσει όμως.
2: Θα του πω, θα δει την ντουλάπα μου πρώτα, θα καταλάβει το στυλ. Okay. Είμαι διατεθειμένη λοιπόν να πληρώσει. Ενδιαφερόμενη, στείλτε μήνυμα.
0: Λοιπόν, με αφορμή αυτό που λέει η Κατερίνα, υπάρχει, έχει βγει μια καινούρια εφαρμογή, η οποία είναι για κάποιες μικροδουλειές. Δηλαδή, είσαι στο σπίτι σου, δεν έχεις όρεξη να βγεις, να πας στο περίπτερο. Μπορείς μέσα από αυτή την εφαρμογή να βρεις ποιος είναι διατεθειμένος να σου κάνει αυτή τη δουλίτσα.
1: Ρε παιδί μου, αυτό είναι για τα θελήματα όμως. Τώρα
0: γιατί δεν είναι ένα θέλημα το να πας να ψωνίσεις?
2: Αυτό που περιγράφω εγώ, κάποιοι στο εξωτερικό είναι καριέρα και με πολλά λεφτά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εγώ δηλαδή το να αναλάβεις την καρταρόμπα κάποιας. Καλά,
0: αφανώς κάποιες πλουσίες και ιδιάζεις. Μετά που λέτε, εντάξει.
2: Λοιπόν, εντάξει, εγώ θα ήθελα περιστασιακά όμως, όποιος θέλει, όταν ανοίγει σεζόν, μπορεί να έρχεται στο σπίτι να βλέπει λίγο την καρταρό μου και μετά του λέω: κοίταξε να είσαι, μου αρέσουν αυτές οι μάρκες. Θα πας εκεί. Θα μου τα φέρεις, θα τα δοκιμάσω και μετά θα σου δώσω αυτά που δεν θέλω να τα γυρίσεις πίσω.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Νομίζω ότι αρκετές γυναίκες θα το θέλανε, θα θέλανε αυτή την
2: εφαρμογή. Ανοίγω ένα δρόμο. Να σου πω κάτι, μήπως να κάνουμε καμιά εφαρμογούλα τέτοια. Να κάνουμε κανένα φράγκο.
1: Παιδιά, καινοτομία.
0: Δυστυχώς η έλλειψη χρόνου μας οδηγεί.
2: Όχι, δεν μου αρέσει. Δεν είναι μόνο η έλλειψη χρόνου, δεν μου αρέσει.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αρέσει. Άλλες φορές μπορεί να μην έχεις το χρόνο, να μην έχεις τη διάθεση. Εντάξει. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις πάντως.
2: Να το σκεφτείτε. Είδες τι γάμα καλύπτουμε. Είδες τι κενό στην αγορά
0: για την εφαρμογούλα.
1: Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης Παπαδάκης είναι λίγο πριν την αυτοχειρία.
0: Όχι, πιστεύω ενδιαφέρεται για τη γυναίκα του.
2: Όταν θα αρχίσει να παράγει τα μηνύματα, να δω τι θα πείτε.
1: Δημήτρη, εσύ βαριέσαι τα ψώνια?
3: Όχι. Το καλύτερό μου είναι το σούπερ μάρκετ.
2: Δεν μιλάμε για σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ και εμένα μου αρέσει.
1: Άλλο με το κεφαλοτήρι. Παιδί μου, μιλάμε για ρούχα και παπούτσια, για τέτοια πράγματα.
2: Δώρα.
3: Χειρότερο είναι, επειδή μου αρέσουν πολλά πράγματα και δεν ξέρω να διαλέξω.
1: Οκ, υπάρχει όμως κάτι, κάποιο είδος που δεν θέλει να
0: διαλέξει. Αυτό είναι το πρόβλημα της ποικιλίας.
1: Όχι.
0: Κατάλαβε, δηλαδή.
2: Να σε ρωτήσω, να... απέναντι του κάνω μια ερώτηση. Πώ συχνά πηγαίνει δηλαδή, για ψώνια, είσαι ψώνει γυναίκα σου και σε ντύνει.
3: Όχι, δεν μου ψώνει γυναίκα μου. Ίσα ίσα που η γυναίκα μου παίρνει μαζί γιατί μου λέει καλό γούστο και διάλογο με
2: καλά. Αχ, τώρα που το πει αυτό, εχθέ σε ένα. Δεν θα πω, πολυκατάστημα που είχα πάει. Ξαφνικά γυρίζω και βλέπω στου καναπέδε και είναι καμιά δεκαριά άντρε όλων των ηλικιών. Κακόμοιροι. Ναι. Και που καθόντουσαν και κοιτάζανε, ξέρει τα κινητά του κτλ. Και περιμένανε τι αγαπημένε του καλέ του τέλο πάντων κτλ. Να ψωνίσουν, να πληρώσουν κτλ. Και είχαν αυτό το βλέμμα τη απογοήτευση και τη παρέτηση.
1: Ναι, να σου πω. Για να. Όχι, όχι. Εδώ πρέπει να υπερασπιστώ το γυναικείο φύλλο. Mm. Έχεις δει γυναίκα όταν περιμένει σε κατάστημα ηλεκτρονικών.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Είναι το ίδιο ακριβώς βλέμμα.
2: Εκεί συμβαίνει και κάτι άλλο.
1: Τη στοικότητα και τη απελπισία.
2: Εκεί συμβαίνει λοιπόν, και κάτι
1: είναι,
2: άλλο.
1: Αυτά είναι δούνε και λαβίν.
2: Ισχύει, έχεις απόλυτο δίκιο. Εκεί ευχαριστώ. Μάλιστα μπορώ να σου πω ότι ίσως να είναι και χειρότερο. Γιατί αρχίζει ο άλλος και σου κάνει και ανάλυση για το τάδε gadget.
1: Α,
2: που πρώτον δεν σε ενδιαφέρει. Δεύτερον, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Και τρίτον, δεν καταλαβαίνεις γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να το πληρώσεις τόσο ακριβά.
1: Είδες.
2: Λοιπόν.
0: Πάντως, εγώ αυτό που έχω καταλάβει γενικότερα για να έρθω κοντά σε αυτό που έλεγε ο Δημήτρης Παπαδάκης είναι ότι πολλές επιλογές που έχουμε, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στα καταστήματα ένδυσης, υπόδεισης, παιχνίδια, οτιδήποτε, μας μπερδεύουν κιόλας.
2: Ναι.
0: Μας
2: ναι, εννοείται.
0: Δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα εσωτερική
2: δηλαδή,
0: σύγκρουση.
2: Δηλαδή, άμα πας σε κάποια μαγαζιά που έχουν αυτά τα στόξ, ξέρεις, τα τεράστια, εγώ δεν μπορούσα ποτέ να ψωνίσω από εκεί. Έτσι.
1: Εμένα δεν τα με ενοχλεί πολύ ποικιλία στα μενού στα εστιατόρια.
2: Άλλο χάος εκεί.
0: Ορίστε,
2: που προσπαθεί να. Σου αρέσουν, ας πούμε, δύο, ας πούμε, τώρα τρία. Και προσπαθεί να πει στον άλλο, πάρει εσύ αυτό να πάρω εγώ εκείνο για να φας και από το
0: δύο. Και μετά καταλήγουμε στο ότι εντάξει, ας τα πάρουμε όλα μωρέ να δοκιμάσουμε. Δεν πειράζει, εντάξει.
2: Ελληνάρες.
1: Λοιπόν, ανώμαλη προσγείωση.
2: Τώρα, για να ξέρετε, δεν είναι αυτό το ρεπορτάζ μου εμένα.
0: Όχι, όχι, επανέλθει.
1: Ανώμαλη προσγείωση. Ήρθε η ώρα, παιδιά, πολύ ωραία η συζήτηση, ενδιαφέρουσα για μένα τουλάχιστον. Ελπίζω και για τους ακροατές να περάσανε καλά. Λοιπόν, η Κατερίνα Πρίφτη είναι εδώ για να μας πει τα τεκτενόμενα στο διεθνή χώρο. Τι να πούμε, να ξεκινήσουμε με Ιράν, γι' αυτό είπα ότι είναι ανώμαλη προσγείωση. Είμαστε πάλι σε πόλεμο. Δεν το λέμε, δεν το έχουμε βαφτίσει.
2: Το σκεφτόμουν αλλά... πολύ σοβαρά σήμερα λοιπόν. Mm. Και ναι, είμαστε σε πόλεμο. Δεν έχει προκηρυχθεί βέβαια. Βέβαια ούτε την πρώτη φορά που ξεκίνησε να προκηρύξει κανένας, δεν ήταν

0: ουσιαστικές. Πολλές φορές επίσης έχουμε δει σε πολλές τέτοιου είδους εχθροπραξίες να εκτοξεύεται ο πύραυλος, αλλά μην έχει πραγματικά στόχο, ξέρεις, ναι, να προκαλέσεις,
1: ναι,
0: μια...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι λίγο για τον εντυπωσιασμό και τα λοιπά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είχαμε το νέο κύκλο επιθέσεων από πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουμε αναφορές ότι επλήγησαν και μονάδες συσκευασίας, τέλος πάντων, εμφιαλωμένου νερού σε περιοχή όπου υπάρχει θέμα με το πόσιμο νερό. Έχουμε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπες και εσύ, να λέει ότι οι συμβομβαρδισμοί θα συνεχιστούν μέχρι εκείνος να αποφασίσει ότι θα σταματήσουν και ότι θα μπορούσαν να χτυπηθούν πολιτικοί πλέον στόχοι, πολιτικές εγκαταστάσεις. Έχουμε επίσης πλήγματα σε στρατηγικής σημασίας περιοχές στο Ιράν και έχουμε επίσης από πλευράς του Ιράν πολύ πιο συγκεκριμένη στοχοθέτηση σε ό,τι αφορά αμερικανικές βάσεις, αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλμπου και στην Ιορδανία και στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, και έχουμε αναφορές ότι χτυπήθηκε βάση με αμερικανικά μαχητικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα σε πρακτικό επίπεδο βλέπουμε ότι αποφασίζει να προχωρήσει όχι στην άρση των κυρώσεων που προέβλεπε κανονικά η συμφωνία, αλλά σε επιβολή νέων κυρώσεων. Γίνεται μια δέσμευση ενός συγκεκριμένου ποσού, το οποίο συνδέεται με το Ιράν, γύρω στα 130 εκατομμύρια, το οποίο είναι σε κρυπτονομίσματα. Ο Υπουργός Οικονομικών υποστηρίζει ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλες κυρώσεις, οι οποίες στοχεύουν πολύ περισσότερο, όχι μόνο φυσικά πρόσωπα όπως τώρα, αλλά ακόμη περισσότερο τον τομέα του πετρελαίου των εξαγωγών. Και βέβαια έχουμε ακριβώς και το ίδιο σκηνικό που είχαμε σε περίοδο πολέμου, δηλαδή από τα μεσάνυχτα έχουμε ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στους Ιρανικούς λιμένες και βέβαια παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς. Το λένε καθημερινά 2 και 3 και 4 και 5 φορές την ημέρα οι Ιρανοί, ότι δεν πρόκειται να ανοίξουν τα στενά εάν δεν σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Μέσα σε όλα αυτά βέβαια, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι υπήρξε επικοινωνία, έμεση επικοινωνία, μεταξύ των δύο πλευρών, των διαπραγματευτών δηλαδή του Ιράν και των διαπραγματευτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό βέβαια από πλευράς του Ιράν μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε πιο δυσάρεστα αλλά κοινωνικά θέματα. Θέλω να πάμε στην Ινδία, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα διαδηλώσεων για μία ακόμη φορά, με αφορμή τη βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία. Ένα κοριτσάκι το οποίο είχε ξεκινήσει να πάει στο κοντινό σπίτι ενός φίλου για τα γενέθλιά του. Δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Στο δρόμο απήχθη, βιάστηκε, φαίνεται να έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού και βρέθηκε μέσα σε ένα σάκο ισορρός του να επιπλέει σε ένα ποτάμι. Έχουμε πει ξανά και ξανά ότι στην Ινδία υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με τους βιασμούς. Το 2024 μόνο τα κυβερνητικά αρχεία δείχνουν ότι είχαν καταγγελθεί 29.536 υποθέσεις. Αυτό όμως εκτιμάται ότι είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου.
1: Εσύ, Κατερίνα, έχει ασχοληθεί κανείς κοινωνιολογικά αυτό πώς εξηγείται? Εξηγείται με κάποιον τρόπο, δηλαδή πώς γίνεται σε μια χώρα πολυπληθεί, δεν το συζητώ.
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο.
1: Είναι αυτό που λες, δηλαδή είναι χιλιάδες οι υποθέσεις, ρε παιδάκι μου. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα?
0: Κοίταξε,
1: αν εξηγείται.
0: Κοίτα, κατά πρώτον είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την αντίληψη. Έχει να κάνει με την αντίληψη για τη γυναίκα. Η Ινδία είναι μία από τις χώρες όπου πραγματικά όταν γεννιέται ένα κορίτσι σε μία οικογένεια πέφτει θρήνος.
1: Σύμφωνη.
0: Και ο δρυμός.
1: Ναι. Αλλά αξία... υπάρχει και σε άλλες χώρες,
0: ναι,
1: αυτό, έτσι.
0: Η αξία λοιπόν της ζωής μιας γυναίκας είναι πάρα πολύ χαμηλή. Η γυναίκα θεωρείται πάντοτε ότι είναι βάρος σε μια οικογένεια, ναι, σε ασύλληπτο βαθμό. Προφανώς υπάρχει μια κουλτούρα η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι μια γυναίκα ανήκει σε έναν άντρα και μάλιστα σε οποιονδήποτε άντρα ανά πάσα στιγμή. Ναι. Και επίσης δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το καθεστώς το οποίο υπάρχει το επιτρέπει. Ναι. Δηλαδή η Ινδία, αν δείτε, δεν τα έχω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, πρόχειρα, αν δείτε όμως τα ποσοστά ανάμεσα στις καταγγελίες και στο τελικά τι ποινές επιβάλλονται, αν τελικά επιβληθούν, έτσι, ναι, είναι πραγματικά σοκαριστικά. Δηλαδή μιλάμε για κάτι ποσοστά τα οποία είναι μονοψήφια ποσοστά καταδίκη.
1: Μάλιστα. Και

0: Και οι ποινές είναι αστείες
1: από ποινές, ναι, και οι ποινές είναι αστείες.
0: Ναι,
1: επίσης υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο εξοδικαστικοί συμβασμοί. Δηλαδή βιάζει κάποιος ένα κορίτσι και μετά πηγαίνει ο πατέρας ή ο βιαστής και λέει: «Πειράζει, την παντρευτώ». Κατάλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, υπάρχει αυτό. Βέβαια και
0: βέβαια. Δεν νομίζω
1: ότι έχει ληφθεί στην Έλισσα πλήρως. Φαντάζομαι ότι υποβόσκουν και άλλα ζητήματα.
0: Αλλά κάποια στοιχεία μου έδωσες, ναι, να καταλάβω.
1: Λοιπόν, θα πάμε όμως και στη Βρετανία. Σε μια πολιτισμένη χώρα.
0: Ναι, ναι. Εκεί τώρα
1: έχουμε άλλη μια υπόθεση πελικό. Και δεν είναι η πρώτη που βλέπουμε στη Βρετανία το τελευταίο διάστημα. Από τότε που ξεκίνησε η ιστορία. Με την πελικό έχουν προκύψει πολλές τέτοιες υποθέσεις. Η τελευταία είναι ένας Βρετανός, ο οποίος δήλωσε ένοχος για 32 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ αυτών για βιασμούς σε βάρος της συντρόφου, την οποία νάρκωνε για περίπου μια δεκαετία. Είναι ένας άντρας 40 ετών. Εκείνος υποστήριξε ότι δεν συνέβη ποτέ αυτό, δηλαδή ότι δεν την άρκωνε, τη βίαζε λέει μένα, αλλά δεν την άρκωνε. Τα στοιχεία βέβαια είναι συντριπτικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, είναι συντριπτικά κατά του. Και επίσης, επειδή μιλάμε τώρα για την Ινδία, να μιλήσουμε λίγο για τη Βρετανία. Αυτή είναι η τελευταία υπόθεση. Στο Στόκπορτ στη Βρετανία είχαμε το Σεπτέμβριο έναν άντρα ο οποίος επίσης νάρκωνε και βίαζε τη γυναίκα του μαζί με άλλους 12 άντρες. Τον Ιανουάριο είχαμε ένα Βρετανό ο οποίος συνελήφθη και καταδικάστηκε στη συνέχεια επειδή νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του επί 13 χρόνια. Άλλοι 5 άντρες στην Βρετανία κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση της γυναίκας τους, της γυναίκας αυτής και οι 4 δηλώνουν αθώοι, είναι στην ίδια υπόθεση. Και υποστηρίζεται στη Βρετανία από την αστυνομία ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα συρτάρια τους και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Και αυτό το οποίο εικάζεται ότι είναι ότι προφανώς η υπόθεση πελικό ήταν αυτή που μας άνοιξε τα μάτια. Αλλά ότι φαίνεται ότι στο dark web, στο σκοτεινό δίκτυο, πρέπει να υπάρχει μια κοινότητα. Ναι. Πολύ διευρυμένη, η οποία αρέσκεται τέλος πάντων σε αυτούς του είδους τις δραστηριότητες και πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο το δίκτυο. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν θα μιλήσουμε καν και για τις γυναίκες που το έχουν πάρει ακόμα χαμπάρι. Έτσι, γιατί και η κυρία Πελικό πήρε πάρα πολλά χρόνια να συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε. Προφανώς και αυτές οι γυναίκες για να ακούμε 10 και 12 και
0: ναι,
1: 15
0: βέβαια.
1: Χρόνια.
0: Ναι,
1: ίσως δηλαδή τα βλέπουμε τώρα αυτά γιατί πολλές γυναίκες καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Αλλά δεν μπορούσαν να το φτιάξουν στο μυαλό τους τι μπορεί να συμβαίνει. Και η υπόθεση πελικό μπορεί να είναι αυτή που τις έκανε να παρατηρεί
0: ναι,
1: πλέον
0: ναι,
1: κάποια
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έχεις ένα κενό μνήμης, ναι, ας πούμε, ναι, όταν ναι. έπεσε το βράδυ να κοιμηθείς, αν έχεις και ένα κενό μνήμης για το τι συνέβη. Μπορεί άρχισαν ναι. να παρατηρούν κάποια τέτοια πράγματα και να. Και κλείνουμε με Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί είχαμε για μία ακόμη φορά έναν άνδρα ο οποίος σκοτώθηκε. Κατά τη διάρκεια καταδίωξης από την Υπηρεσία Μετανάστευσης της Ηνωμένης Πολιτείας. Εχθές είχαμε άλλο ένα περιστατικό και μάλιστα με ένα άτομο το οποίο δεν ήταν καν στόχος των ερευνών που γινόντουσαν από την Υπηρεσία Μετανάστευσης, από αυτή τη γνωστή ICE τέλος πάντων. Έναν Κολομβιανό, ο οποίος απλά έτυχε να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο και να φεύγει με το αυτοκίνητο. Θεωρήθηκε ύποπτος, τον σκότωσαν. Και τώρα είχαμε σε ένα περιστατικό πολύ άγριας καταδίωξης από την ICE ενός Μεξικανού οικογενειάρχη, ζούσε χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θεωρήθηκε ότι είναι παράτυπος μετανάστης. Έγινε λοιπόν μια επιχείρηση, προσπάθησε να διαφύγει, τον κυνηγούσαν αστυνομικοί και εκείνη την ώρα τον χτύπησε μια νταλίκα. Εκτιμάται όμως ότι την ευθύνη για αυτό το δυστύχημα έχει η ICE για μία ακόμη φορά. Γιατί πραγματικά όπου πηγαίνει η ICE είναι αυτό που λέμε αδειάζει ο χώρος. Δηλαδή είναι τέτοιος ο τρόπος με τον οποίο διεξάγει τις επιχειρήσεις που ακόμα και κάποιος ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο να θεωρείται ότι μπορεί να είναι στόχος της ICE ή να συλληφθεί από την ICE. Εσύ ας πούμε έτσι,
0: ναι.
1: στην Ελλάδα, αν είσαι μια Αμερικανίδα πολίτης, νόμιμα γεννημένη και τα λοιπά. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Έχουμε δει μια κοπέλα που δολοφονήθηκε πριν από λίγο καιρό από την ICE ήταν Αμερικανίδα μέσα στο αυτοκίνητό της, η οποία τόλμησε απλά να διαμαρτυρηθεί. Και τη σκότωσαν, αν θυμάστε, επί τόπου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, δεν μας είπες και εγώ ευχάριστα.
1: Καλά, πώς σας έχω πει ευχάριστη.
0: Όχι. Θα σου θυμίσω. Ναι, και θα σου θυμίσω ότι επί COVID και καραντίνας είχαμε κάνει μια συμφωνία
1: επειδή ήταν ο κόσμος κλεισμένος στο σπίτι
0: ότι θα κλείνεις το ρεπορτάζ με μια αισιόδοξη ή παύλα ευχάριστη είδηση.
2: Ωραία, καλά, δεν το θυμήθηκε αυτό. Επί COVID, καραντίνα, έχουν πέρασει τόσα χρόνια. Εντάξει,
1: δηλαδή. Ωραία, καλά, δεν είναι και μια αιωνιότητα.
2: Αιωνιότητα, όχι, αλλά έχουμε ξεφύγει λίγο από αυτό.
0: Γιατί όχι, θυμήθηκα τον deal που είχαμε κάνει με την Κατερίνα.
1: Ναι, εντάξει, γιατί ήταν ο κόσμο κλεισμένο στα σπίτια του και είχε σαλτάρει. Εσύ, σκαρφάλωνε τα βανιά.
0: Κοίτα, μπορεί να μην είναι κλεισμένο ο κόσμο, σαλταρισμένο είναι.
1: Έλα, εντάξει, τώρα θα πάνε διακοπέ όλα καλά.
0: Λοιπόν, ωραία, Κατερίνα,
2: ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Γενικώ η επικαιρότητα. Εντάξει, είναι στενάχωρη. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ψάχνουμε με το μικροσκόπιο να βρούμε έτσι θετικές ειδήσεις. Διαβάζω εδώ πέρα ότι η σωρός μιας γυναίκας εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας της Κορίνθου. Ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος με στελέχη του λιμενικού. Μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες των αρχών τόσο για την ταυτοποίηση όσο και για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στον Ισθμό. Επίσης, μία άλλη είδηση που διαβάσαμε είναι ότι... Ναι, έχουμε την Τάμη εδώ. Γεια σου Τάμη, καλημέρα. Μας χαιρετάει. Έχουμε άλλη μια είδηση για μία τουρίστρια. Συγχωρέστε με μισό λεπτάκι να τη βρω.
3: Πεταλίδι,
2: ναι, στη Μεσσηνία, μπράβο, ναι, στη Μεσσηνία. Μία 48χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου, στο Πεταλίδι, όπως είπες Δημήτρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κολυμπούσε όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις στο μπιθμένα της πισίνας. Βεβαίως οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθεια ανάνυψης, ωστόσο η γυναίκα δεν τα κατάφερε. Εντάξει, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Τώρα το καλοκαίρι έχουμε διαβάσει τελευταία για πόσα περιστατικά έχουν πνιγεί παιδάκια σε πισίνες, ηλικιωμένοι, άνθρωποι που, εντάξει, υποτίθεται ξέρουν να κολυμπούν και να είναι υπεύθυνοι. Έτσι, όταν μιλάμε για μια γυναίκα 48-50 χρόνων, εντάξει, δεν ξέρουμε βέβαια τι έχει συμβεί, αλλά θέλω γενικότερα να πω ότι πρέπει λίγο να προσέχουμε, να μην υποτιμούμε
0: τη δύναμη της θάλασσας.
2: Το νερό, ναι, ακριβώς. Εντάξει, κακιά
0: και
2: ώρα.
0: Να μην υπερεκτιμούμε τις δικές μας
2: τις δυνατότητές μας, βέβαια.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, 10 και 58 προλαβαίνουμε τραγουδάκι, Δημήτρη. Έστω λίγο, να πάρουμε μια ανάσα. Αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Εντός ολίγου ομιλία του στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρες του Ιράν μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε ο Τραμπ. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργειές τους, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Ουκρανικά ντρόουνς χτύπησαν 20 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ως αντίπινα της Μόσχας σε λιμάνια της Οδυσσού. Στο Κίεβο για ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος κατηγορούμενος για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, εξιτήριο εντός της ημέρας για την κόρη της Αφροδίτη. Στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή νέου γραμματέα. Την πρόθεσή της να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία ανακοίνωσε η Ρένα Δούρου στο Άξιον 24. Με τις καταθέσεις της πλευράς των καταγγελόντων συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο Αθηνών η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη. Ανοιχτή ως αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου από τους υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς.

0: you. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: And I like you under my skin.
1: Με την εμβληματική φωνή του Φρανκ Σινάτρα ξεκινήσαμε το...
2: Αφιερωμένο στο Γιώργο.
1: Στο Γιώργο αφιερωμένο. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Στα μικρόφωνα Κωνσταντίνα Πετούση και Δέσποινα Φίκαρη, στη ρυθμίση του ήχου Δημήτρης Παπαδάκης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio papaki-kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-441 έως και 6. Και συνεχίζουμε την εκπομπή. Προχωράμε λίγο με πολιτική επικαιρότητα. Κωνσταντίνα, ο τομέας σου. Παίξε
2: παρόλο
1: μπάλα.
2: Που έχουμε πει ότι τη δεύτερη ώρα δεν θα
1: είμαστε πιο...
2: έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, μας πήρε τώρα η ώρα και αναγκαστικά. Αναγκαστικά θα πούμε.
1: Τι να κάνουμε, θα πούμε κάποια πράγματα γιατί δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Αλλά θα ελαφρύνουμε κιόλας πιο μετά.
2: Εντάξει,
1: θα ελαφρύνουμε.
2: Εντάξει, κάνουμε πάντα. Έτσι,
1: πάμε,
2: κάνουμε
1: λοιπόν.
2: Και λίγη πλάκα πάντα.
1: Με τι θα ξεκινήσεις.
2: Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος σήμερα επισκέπτεται τη Βόρεια Εύβοια. Είναι μια κίνηση που έχει έτσι, ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Μην ξεχνάμε ότι η περιοχή εκεί έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια.
1: Σεισμοί, φωτιές, τα πάντα όλα.
2: Τα πάντα, ναι. Ο Πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα δεσμευτεί για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής, του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 το μεσημέρι θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας και η επίσκεψη περιλαμβάνει από ό,τι διαβάζουμε και ένα προσκύνημα στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο, έτσι είναι. Εντάξει, είναι και ο Άγιος της περιοχής. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσεις δηλαδή από αυτό το σημείο και να μην το επισκεφθείς. Να πούμε λοιπόν ότι σε δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε.
1: Από το κέντρο υγείας, έτσι, Στιαίας, βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ναι.
2: Ναι, εξέπεμψε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα στο τέλος της τετραετίας. Αυτό βέβαια θα το συζητήσουμε τώρα σε λιγάκι, γιατί είχαμε και κάτι δηλώσεις εδώ από τον πρόεδρο της Βουλής που λίγο μας έχουν προβληματίσει.
1: Ναι, για το πότε θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι, τέλος της τετραετίας. Φθινόπωρο, δεν ξέρω.
1: Ρίχνουμε τα χαρτιά. Να δούμε.
2: Έτσι ακριβώς. Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται σε έργα που αλλάζουν τις δημόσιες δομές υγείας και βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναβάθμισης αποτελεί η λειτουργία στην Ιστιαία της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού σε κέντρο υγείας της χώρας. Η νέα μονάδα δίνει τη δυνατότητα σε νεφροπαθείς της περιοχής να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση κοντά στον τόπο κατοικίας τους, έτσι περιορίζοντας τις όποιες δυσκολίες. Τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτά, διότι οι νευροπαθείς τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά.
1: Καταρχήν πρέπει 3 φορές την εβδομάδα να κάνουν αιμοκάθαρση, που σημαίνει ότι αν δεν είναι κοντά στον τόπο κατοικίας σου, έχεις ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Βέβαια. Παράλληλα, η λειτουργία μιας τόσο εξειδικευμένης υπηρεσίας σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ενισχύει τον ρόλο των κέντρων υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πορεία αποκατάστασης τη

0: περιοχής. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ατενίζουμε, είπε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Και τέλος να πούμε ότι εντάξει, όλες οι προσπάθειες ανασυγκρότησης δεν περιορίζονται μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και στις καλύτερες υποδομές και υπηρεσίες για την βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών και των κατοίκων. Αυτά εν ολίγης.
1: Αυτή έχει, ακόμα είναι, όπως είπε, στο πρόγραμμά του, έχει περιοδεύει, θα περιοδεύει όλη την ημέρα.
0: Θα έχουμε στην πορεία, ναι. Θα βγουν και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, να πάμε λίγο, να πάμε στον πρόεδρο της Βουλής, τι λες?
1: Να πάμε στον πρόεδρο της Βουλής.
0: Μας έχει αναστατώσει.
1: Άναψε φωτιές, άναψε φωτιές. Εντάξει, εκεί που πήγαινε να κοπάσει λίγο...
0: Εκεί που ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει και μας διαβεβαιώνει ότι θα πάμε στην άνοιξη του 27, έρχεται τώρα και μας βάζει το σκουλίκι που λέει. Έτσι ακριβώς. Ο κύριος Κακλαμάνης ουσιαστικά στο τηλεοπτικό σταθμό Action 24 στη συνέντευξή του ανέφερε ότι, να πούμε έτσι ένα-δυο βασικά σημεία, ανέφερε ότι καμιά φορά το να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην έναντι της πολιτικής τοξικότητας, καθώς σε αυτή την περίπτωση τον τελικό λόγο έχει ο λαός. Συνέδεσε μάλιστα το χρόνο των εκλογών με τις διαδικασίες για το Σύνταγμα. Όπως είπε την Πέμπτη, η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ολοκληρώνει τις εργασίες της, γεγονός που επιτρέπει να πραγματοποιηθεί η πρώτη ψηφοφορία πριν από τις 31 Ιουλίου. Ανέφερε δε ότι το αίτημα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση είναι να έχει ολοκληρωθεί και η δεύτερη ψηφοφορία πριν από το τέλος Αυγούστου. Εκεί λοιπόν έθεσε το ρητορικό ερώτημα ο κ. Κακλαμάνης, γιατί η κυβέρνηση βιάζεται να ολοκληρώσει τη δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, εάν οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για τον επόμενο Μάιο, διότι θα μπορούσε, όπως είπε, η δεύτερη ψηφοφορία να γίνει το Σεπτέμβρη. Εντάξει, αυτό ήταν αρκετό για να ανοίξει τους.
1: Γιατί ο κ. Κακλαμάνης είναι χρόνια στο κουρμπέτι, που λένε, έτσι. Το πολιτικό, έτσι. Είναι έμπειρος πολιτικός, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αυτό που είπε ότι είναι μια προσωπική του θέση,
0: το είπε πολλές φορές ότι είναι δική του τοποθέτηση, ναι.
1: Ότι θα παράνοιγε τις συζητήσεις για το πότε θα γίνουν τελικά εκλογές, αν θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, εντάξει, θα το δούμε.
0: Πάντως,
1: θέμα συζητείτε, έτσι.
0: Ερωτηθείς για το τι θα συμβούλευε το Πρωθυπουργό σε περίπτωση που του ζητούσε τη γνώμη για εκλογές φθινόπωρο ή άνοιξη, απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση, λέγοντας, ξέρεις, το κλασικό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι και στα δύο υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι...
1: Και ο Πρωθυπουργός άλλωστε το έχει πει, ότι δέχεται εισηγήσεις για να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Δέχεται, δεν είναι κρυφό αυτό. Ο ίδιος επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, πρώτα ο Θεός.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δεν ξέρω.
1: Για πάμε εκεί τώρα.
0: Μάλλον τους εξυπηρετεί να μετατεθεί όσο το δυνατόν αργότερα ο χρόνος των εκλογών. Μάλλον, δεν ξέρω. Διότι βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι αποχωρήσεις.
1: Θα μείνει κανένας μέχρι την άνοιξη.
0: Θα μείνουν κάποια. Ένας μικρός κύκλος που θα συντηρήσουν την κοινοβουλευτική ομάδα, να το πούμε καλύτερα.
1: Αλλά αστειεύομαι κι εγώ τώρα, προφανώς.
0: Θα είναι με μονοψήφιο αριθμό.
1: Αλλά
0: σίγουρα.
1: Με τις αποχωρήσεις τις τελευταίες, έτσι έχουν απομείνει. Καταρχήν αλλάζει ο κοινοβουλευτικός χάρτης. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ με 20 βουλευτές πια, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Κωνσταντίνα, αναδεικνύεται σε τέταρτη δύναμη, με το ΚΚΕ να προηγείται, έτσι, που έχει 21 βουλευτές.
0: Να πούμε λοιπόν ότι με 2 παραιτήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος, συνεχίζεται έτσι αυτό το κύμα αποχωρήσεων. Την αρχή έκανε ο κύριος Τσικλιάς, που έκανε λόγο για εσωστρέφεια και περιχαράκωση. Ακολούθησε ο κύριος Μπάκης, γράφοντας την επιστολή του για προσωπικές στρατηγικές και ότι κάνοντας λόγο για συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις αξίες της αριστεράς. Και έχουμε και την ίδια ώρα την κυρία Μερτό Κοροβέση, που πήρε την βουλευτική έδρα του κυρίου Καραμέρου, ορκίστηκε το πρωί στην Ολομέλεια και αμέσως μετά ανεξαρτοποιήθηκε. Και σχολιάζεται έτσι ούτε λίγα λεπτά, λέει, μόλις λίγα λεπτά.
1: Εντάξει, είναι το τυπικό της υπόθεσης, έτσι έπρεπε να λάβει την έδρα. και εφόσον ήθελε, νομίζω το είχε δηλώσει άλλωστε και η κυρία Κοροβές, ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Τώρα, να πούμε ότι στη μία η ώρα το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέξει νέο γραμματέα σε αντικατάσταση του κυρίου Καλαματιανού. Ακολούθως θα οριστεί νέα συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου. Εδώ έχουμε την πλευρά του κυρίου Πολάκη να επιθυμεί μετάθεση της διαδικασίας, ίσως την επόμενη εβδομάδα μετά την Κεντρική Επιτροπή που αναμένεται το Σαββατοκύριακο. Γιατί ακριβώς για να ολοκληρωθεί έτσι αυτό το σκηνικό των παρετήσεων, να υπάρχει μια σταθεροποίηση της εικόνας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Ξέρουμε ποιους έχουν ακριβώς να κάνουν, ποιοι θα ψηφίσουν, δεν ξέρουν ακόμα.
0: Ακριβώς. Υπάρχει έτσι, έχει ξεκινήσει μια άτυπη καμπάνια, διότι να πούμε ότι και η κυρία Δούρου ανακοίνωσε επισήμως ότι μπαίνει στην κούρσα της διαδοχής. Ακριβώς. Και έχει ξεκινήσει μια έτσι, μεταξύ τους ένα κοντοραχτύπημα.
1: Ένα μπιφ μικρό.
0: Μια έτσι προεκλογική καμπάνια. Ναι, μπιφ, οκ. Okay. Το μπιφ είναι το καινούριο τώρα, έτσι. Δεν είναι, εμείς είμαστε boomers, γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί έλεγες ότι είμαι μεγάλη, γι' αυτό είπα να πω κάτι να σε εντυπωσιάσω. Έχουμε τον μπιφ γιατί ο κύριος Πολάκης δεν τα ρίξε τα καρφάκια του, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Μέγκα.
0: Να πούμε ότι είχε πρώτα στείλει μήνυμα η κυρία Δούρου στον κύριο Πολάκη ότι δεν είναι ώρα για προσωπικές φιλοδοξίες μέσα έτσι από συνεντεύξεις. Απάντησε λοιπόν ο κύριος Πολάκης, όπως λες και εσύ, ότι η κυρία Δούρου δεν είναι και καλύτερη επιλογή για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, και ότι ο ίδιος μπορεί να φέρει ένα αξιοπρεπές.
1: Να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, γιατί από εκεί να ξεκινήσουμε. Ναι. Να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, γιατί στις δημοσκοπήσεις παίρνει 1,5% και μπορεί να μιλήσει για αξιοπρεπές ποσοστό.
0: Αυτό βέβαια προξένησε και την αντίδραση, να πούμε, του εκπροσώπου τύπου του Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος με αφορμή το σχόλιο του κυρίου Πολάκη για τον ίδιο, είπε κάποια στιγμή περί κακομοιριάς ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Γιαννούλης απάντησε πως κακομοιριά είναι να προεξοφλήσει ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος. Τέλος πάντων, το σκηνικό είναι λογικό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Πάντως, ο κύριος Πολάκης έχει πει όσον αφορά αυτό το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας που προτείνει ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη ηγεσία και όχι συλλογική. Επομένως, ο ίδιος λέει ότι θα διεκδικήσει όλες τις προεδρίες θα διεκδικήσει. Εντάξει, θα δούμε, κάτσε να δούμε λίγο πώς θα πάει και η σημερινή συνεδρίαση.
1: Έχουμε μείνει, είπαμε, 20 βουλευτές. Ναι, σήμερα, είμαστε, κάτσε, αύριο τέτοια ώρα ξέρουμε. Εδώ θα είμαστε, να δούμε τι θα λέμε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και
1: έτσι,
0: φίλοι.
1: Ταυτόχρονα.
0: Να πιάσουμε χοροδιακά. Να μην μαλώσουμε.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει.
0: Είμαστε λίγο επικίνδυνες.
1: Είμαστε λίγο, αλλά εντάξει, είμαστε και μεγάλα κορίτσια. Εντάξει,
0: εγώ το, είμαι το διαχειριζόμαστε. Εσύ είσαι μικιό.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μα παρασύρθηκα.
0: Ναι, ναι, παρασύρθηκες από τους αιώνες μου. Λοιπόν, κανάλι 1 σε 90,4, 11 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούσαμε Διονύση Σαββόπουλο, έτσι, η στίχη, μουσική, εκτέλεση του μεγάλου μας τραγουδοποιού, το τραγούδι «Καλοκαίρι». Και έχουμε ήδη υποδεχθεί την Τέμη Χαμηλομάτη εδώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλώς την.
0: Καλημέρα. Θα μας δώσεις το ρεπορτάζ για τα όσα είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσίασε χθες τα πεπραγμένα της μέχρι τώρα θητεία σου στην περιφέρεια Αττικής σε ανοιχτή εκδήλωση στο Δίο Αθηνών, έτσι δεν
2: είναι? Ακριβώς, Δέσποινα. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς παρουσίασε τον αναλυτικό απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της θητείας του, καθώς και τον ολοκληρωμένο αναπτυξιακό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ενώ μίλησε για επιτάχυνση του έργου, αλλά και για πλήρη λογοδοσία απέναντι στους πολίτες. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών, παρουσία μελών της κυβέρνησης, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, των επιμελητηρίων και των θεσμικών φορέων, με τον Περιφερειάρχη Αττικής να παρουσιάζει χρονοδιαγράμματα και χρηματοδοτικά δεδομένα για τα 352 έργα και παρεμβάσεις που υλοποιούνται και στους 66 δήμους του Λεκανοπεδίου. Ο συνολικός σχεδιασμός που παρουσίασε ο Νίκος Χαρδαλιάς περιλαμβάνει έργα και παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2.587.000.000 ευρώ. Πρόκειται για τα 300+1 έργα και για τις 50+1 παρεμβάσεις που αναπτύσσονται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και καλύπτουν το σύνολο του Λεκανοπεδίου, με στόχο κάθε περιοχή να αποκτήσει τις υποδομές, τα έργα προστασίας και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που αντιστοιχούν στις ανάγκες της. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός δείχνει πως 24 έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί, 88 βρίσκονται σε φάση κατασκευής. 50 έργα έχουν δημοπρατηθεί, ενώ 35 έργα πρόκειται να δημοπρατηθούν και 145 έργα βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η βασική προτεραιότητα των έργων είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Αττικής απέναντι στις φυσικές καταστροφές, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και η συνολική αναβάθμιση της καθημερινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιπλημμυρική προστασία, έναν από τους κρισιμότερους τομείς ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής. Ήδη έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης το 67,19% των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται 21 έργα συνολικού προϋπολογισμού 925 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια ενός Δήμου ή μιας περιφερειακής ενότητας και αναμένεται να επηρεάσουν συνολικά την αναπτυξιακή, περιβαλλοντική και λειτουργική φυσιογνωμία της Αττικής. Τέλος, ο Περιφερειάρχης τόνισε: «Περάσαμε από τη φάση του σχεδίου και της εξαγγελίας στη φάση της εκτέλεσης. Το όραμα γίνεται έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, διαφάνεια και σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων».
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες. Ευχαριστούμε, Τάμη, που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια.
0: Και θα παραμείνουμε στο ρεπορτάζ από τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι.
1: Ναι, να, βέβαια, βέβαια, διότι έχουμε εδώ στο Πειραιά μας το τέταρτο My Point της ΑΔΕ, το οποίο εγκαινιάστηκε, άνοιξε επίσημα τις πύλες του για το κοινό. Εγκαινιάστηκε χθες μάλλον και ανοίγει για το κοινό την Παρασκευή. Συγγνώμη. Ναι.
0: Μεθαύριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Στεγάζεται στο ισόγειο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, στην πλατεία Οδυσσού. Ο διοικητής της ΑΔΑΕ, ο κ. Πιτσιλής, τόνισε ότι βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό σημείο το νέο My Point, γιατί είναι δίπλα στο λιμάνι, δίπλα στο σταθμό του ηλεκτρικού. Οπότε θα εξυπηρετήσει τους πολίτες που πηγαίνουν, έρχονται, έτσι περνάνε. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, έτσι ακριβώς. Και να πούμε ότι ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, αρμόδιος για φορολογικά θέματα, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, εξήρε τη λειτουργία της ΑΔΑΕ. Αναφέρθηκε στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την ψηφιοποίηση του κράτους. Αναφερόμενος στο τι αλλάζει, τόνισε ότι ο πολίτης μπαίνει σε ένα χώρο όπου βρίσκει άμεσα έναν άνθρωπο να τον εξυπηρετήσει, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις ψηφιακές εφαρμογές. Προανήγγειλε ότι έρχονται αλλαγές και αναβαθμίσεις και στα τελωνία. καλώντας τον διοικητή της ΑΔΕ, η αρχή αυτής της προσπάθειας να γίνει από τον Πειραιά, ο οποίος αποτελεί ένα τεράστιο εμπορευματικό κέντρο. Και βεβαίως...
0: Ο κύριος Μαρκόπουλος είναι και βουλευτής στη Β' Πειραιά, έτσι. Βέβαια, και τον ενδιαφέρει πολύ η πόλη μας.
1: Και ο Δήμαρχος, ο κύριος Μόραλης, χαιρέτησε την πρωτοβουλία από την πλευρά του και υπογράμμισε τη σταθερή συνεργασία που υπάρχει για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, των κατοίκων και των επισκεπτών, βέβαια.
0: Μάλιστα, και εγώ θα σε πάω κάπου αλλού. Θυμάσαι τι λέγαμε χθες για το Αλούφαν Πάρκ.
1: Ναι, βέβαια. Για λοιπόν, πες, έχουμε νεότερα.
0: Έχουμε νεότερα και είναι πολύ, πολύ ευχάριστα. Πριν λίγη ώρα, ο Δήμος Ενίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι εξέδωσε δελτίο τύπου για αυτό μάλιστα. που λέγαμε, ότι θα λειτουργήσει ξανά. Μάλιστα, ξεκινάει αλλού, αλλά όχι αλλού. Κάνει αυτό το λογοπαίγνιο.
1: Καλό.
0: Ο Δήμος Νίκαιας Ρέντι λέει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης μίσθωσης του χώρου, εκεί όπου επί σειρά ετών λειτουργούσε το Αλούφαν Πάρκ, διασφαλίζοντας αφενός την πλήρη ικανοποίηση των οικονομικών του απαιτήσεων και αφετέρου τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια νέα αναπτυξιακή πορεία ενός εμβληματικού χώρου της πόλης. Όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή Νίκαιας Ρέντι, καθοριστική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αποτέλεσε η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση όλων των οφειλών προς το Δήμο, γεγονός που διασφάλισε πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών. Με τη νέα συμφωνία και την ανάληψη της μίσθωσης από έναν ισχυρό επιχειρηματικό όμιλο, δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση και επαναξιοποίηση του χώρου. Πάρα πολύ χαιρόμαστε.
1: Είχαμε αναφερθεί σε χρονοδιάγραμμα ή ακόμα είναι νωρίς, δεν ξέρω.
0: Είναι να... πολύ νωρίς, το διαβάζω τώρα λίγο διαγώνια, έτσι εντάχει.
1: Όχι τίποτα
0: δεν
1: άλλο, να ξέρουμε.
0: Χρονοδιάγραμμα.
1: Ετοιμαζόμαστε, έτσι.
0: Το διαβάζω και δεν λέει κάτι.
1: Δεν πειράζει, εντάξει. Άλλωστε θα βγουν όλα αυτά στην πορεία.
0: Βέβαια, το σημαντικό είναι ότι έκλεισε η συμφωνία και επιτέλους ο χώρος εκεί θα πάρει και πάλι ζωή.
1: Και βλέπω ότι η ώρα έχει πάει 11:30. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Το έχουμε μεταφέρει το αίτημα στον ηχολήπτη. Έτσι, φαντάζομαι μετά το
3: Όχι,
1: διαφημιστικό.
3: Μετά.
1: Εντάξει, θα περιμένεις λίγο, Γιώργο, για την αφιέρωση για το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
10: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
9: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ είμαστε, εδώ πάντα συντονισμένοι στο κανάλι 1 και τους 90,4. Τι έγινε, έχουμε περάσει το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής.
1: Αντίστροφη μέτρηση για να φύγουμε. Θα έρθουν οι αθλητικοί και θα τα κάνουν εδώ, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Μέχρι αύριο, Αύριο πάλι εδώ, 10 η ώρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
1: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο έτσι εδώ κοντά στη γειτονιά μας. Θα πάμε στο Πόρο.
0: Ναι, ναι.
1: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας στο νησί για χρονικό διάστημα 3 μηνών με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης και την επιτάχυνση των αναγκαίων παρεμβάσεων για την επάρκεια νερού. Ότι έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα είναι γνωστό.
0: Ναι, δηλαδή το 2026 να συζητάμε αυτά τα θέματα ακόμα είναι...
1: Ο Πόρος.
2: Γιατί
1: αυτό ήθελα να πω τώρα. Με προλάβατε ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας έχουν κηρυχθεί επίσης το προηγούμενο διάστημα Αλόνισος, Τίνος, Αστυπάλαια και Μεγανήσι. Λοιπόν, μπήκε τώρα σε αυτή την παρέα και ο Πόρος. Η κατάσταση αυτή, η ενεργοποίηση αυτού του μέτρου επιτρέπει στους Δήμους να παρακάμπτουν χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την άμεση μίσθωση ή αγορά μονάδων αφαλάτωσης, προχωρούν σε έκτακτες χρηματοδοτήσεις για έργα υποδομής και επιδιόρθωσης δικτύων και επιβάλλουν βέβαια περιορισμούς στη χρήση νερού. Για παράδειγμα, απαγόρευση ποτίσματος, πλησίματος κοινόχρηστων χώρων ή... πλήρωση πισινών. Αν έχετε πισίνα στον Πόρο, δεν μπορείτε να τη γεμίσετε, δηλαδή. Τέλος πάντων.
0: Υπάρχουν πολλές. Κάτσε, συγγνώμη, γιατί έχω εδώ πάλι με το μικρόφωνο. Όχι με τα ακουστικά.
1: Πάλεψε με το μικρόφωνο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, αυτό που σου έλεγα είναι τρομερό. Δηλαδή, έχουμε φτάσει το 2026 και ακόμα συζητάμε προβλήματα λειψιδρίας, υδροδότησης. Είδαμε και με την Αίγινα, ενώ μετά από τόσα χρόνια όλη αυτή η διαδικασία δρομολογήθηκε, ξεκίνησε. Μετά είχαμε τις
1: δολιοφθορές.
0: Ναι.
1: Δύο ή τρεις φορές.
0: Δηλαδή,
1: να χτυπήσουμε ξύλο, πάει καλά τώρα.
0: Ένας αγώνας...
1: Δουλεύει ο αγωγός.
0: Όχι, εντάξει, δεν το ματιάζω. Όχι,
1: ναι,
0: όχι.
1: Μην το ματιάσουμε. Καλά πάει. Έχουμε νεράκι στην Αίγινα. Έχουμε νεράκι να πιούμε τουλάχιστον. Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, να σταθούν όλα αυτά οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει. Εμείς να πούμε ότι, για να έρθουμε έτσι πάλι εδώ στην Αθήνα, να πούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα εκεί στην Κυψέλη τώρα. Οι κάτοικοι έχουν μεγάλη ανησυχία, διότι η διέλευση του μετροπόντικα, της γραμμής 4 δηλαδή, του μετρό, αφήνει τα σημάδια της. Έχουμε ρογμές σε τείχους, πόρτες, παράθυρα που δεν ανοίγουν, νερά σε υπόγεια, ενδείξεις καθίζησης. Αυτά περιγράφουν οι κάτοικοι, οι οποίοι πλέον ζητούν και έλεγχο των κτηρίων, ανεξάρτητο δηλαδή από δικούς τους μηχανικούς, και πλήρη δημοσιοποίηση των μετρήσεων του έργου. Υπάρχει μια πρωτοβουλία κατοίκων. Ναι. Έχει διαμορφωθεί έτσι μια πρωτοβουλία κατοίκων. Τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες έχουν εμφανίσει προβλήματα στην περιοχή από την πλατεία Κυψέλης έως την οδό Ευβίας. Αυτή έτσι είναι η ζώνη, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα, έτσι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ρογμές τώρα και καθίζηση, τίθεται θέμα
0: και για
1: στατικότητα των κτηρίων. Δεν είναι αστείο, δεν είναι τώρα μια ρογμούλα. Να θα ρίξω λίγο σοβά.
0: Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, Δέσποινα, που λες, το θέμα περνά σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Από ό,τι διαβάζουμε, οι κάτοικοι προετοιμάζουν και ένα ομαδικό εξώδικο. Εντάξει.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Προφανώς.
0: Και εμείς τα ίδια θα κάναμε και θα προσπαθούσαμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι φαντάζομαι τώρα να αρχίσουν να καταραίουν οι πολυκατοικίες σαν τα τραπουλόχαρτα. Είδαμε πρόσφατα την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι κλιμάκι, ότι και το αρμόδιο Υπουργείο θα λάβει τα μέτρα του να κάνει ελέγχους, να στείλει κλιμάκι εκεί. Και οι άνθρωποι ό,τι κάνουν αυτοβούλος, αλλά κυρίως το Υπουργείο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Ελληνικό Μετρό να λάβουν τα μέτρα τους, να στείλουν συνεργεία μηχανικούς να δουν, να ελέγξουν τις πολυκατοικίες τουλάχιστον αυτών. Λοιπόν, θα σε πάω και σε κάτι άλλο. Σε φάση εκτόνωσης βρίσκεται η κατάσταση σχετικά με τα κρούσματα σαλμονέλωσης στη Λαμία.
0: Πολύ σημαντικό, το συζητάγαμε χθες και αυτό βέβαια.
1: Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα, 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Η πορεία της υγείας τους είναι καλή και οι περισσότεροι, οι οποίοι είναι νεαροί ηλικίας κάτω των 30 ετών, αναμένεται σήμερα να λάβουν εξιτήριο. Την ίδια στιγμή, οι κλιμάκια του ΕΟΔΗ διενεργούν εκτεταμένους ελέγχους σε καταστήματα εστίασης της Λαμίας. Λοιπόν, το τραγούδι αφιερωμένο με πολύ πολύ αγάπη στον κύριο Απόστολο από την Καλλίπολη, το ζήτησε Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, σε στίχη, μουσική και ερμηνεία, αφιερωμένο με πολύ πολύ
0: εξαιρετικά,
1: αγάπη.
0: Εξαιρετικά, ναι.

0: Εδώ είμαστε. 12 λεπτά πριν από τις 12. Κανάλι 1 στους 90,4. Λοιπόν, πάμε λίγο Πειραιά, πάμε στην πόλη μας, το Κεβεάκιο.
1: Ναι, πρωτού πάμε σε αυτό, ναι. Να πούμε τώρα έτσι, επειδή το λέγαμε νωρίτερα, ότι έχει ξεκινήσει ο χορός των παρετήσεων και των αποχωρήσεων.
0: Πάω να το ελαφρύνω λίγο και δεν με αφήνει η επικαιρότητα.
1: Μια κουβεντούλα, μια μικρή κουβεντούλα. Έχουμε εδώ το βουλευτή Μαγνησέας, όχι εδώ, ο βουλευτής Μαγνησέας, ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, άνοιξε σήμερα το χώρο των αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζοντας ως ανεξάρτητος. Έτσι είχαμε πει νωρίτερα ότι είχαν προηγηθεί δύο παρετήσεις και η. Και μία ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Κοροβέση.
0: 19 λοιπόν.
1: 19, ναι, 19.
0: Κρατάμε αριθμό, σημείωνε, δεν θα τα θυμόμαστε αύριο. Να δούμε από πού ξεκινάμε στις 10 το πρωί και που καταλήγουμε στις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, επιστρέφω σε αυτό που πήγαινα να πω. Το διεθνώς αναγνωρισμένο μπαλέτο Di Milano έρχεται για πρώτη φορά στον Πειραιά και παρουσιάζει απόψε στο Βεάκιο την εμβληματική Κάρμεν. Βασισμένη στη θρηλυκή ιστορία της Κάρμεν, η παράσταση ζωντανεύει το πάθος, τον έρωτα, τη ζήλια και την ελευθερία μέσα από εντυπωσιακές χορογραφίες, δυνατές ερμηνείες και τη διαχρονική μουσική, έτσι που γνωρίζουμε όλοι και που έχει αγαπηθεί σε όλο τον κόσμο. Η συναρπαστική και εκφραστική χορογραφία πάνω στην εμβληματική μουσική του Georges Bizet με την περίφημη χαμπανέρα, τις σκηνές χορού των τσιγκάνων και των στρατιωτών, οι έντονοι φωτισμοί και τα εφάνταστα σκηνικά δίνουν ένα στίγμα θεατρικότητας που κάνει το έργο ξεχωριστό για τη δραματική, γεμάτη ενέργεια ατμόσφαιρά του. Να σας πω ότι η παράσταση του Μπαλέτο Di Milano, όπου έχει παρουσιαστεί, έχει γίνει sold out. Και δύο λόγια για το Μπαλέτο Di Milano, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρηλυκή Ακαδημία La Scala και συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του Ιταλικού Μπαλέτου. Βοητεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο με την τέχνη και την κομψότητα των παραστάσεών του. Έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες σκηνές στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ελβετία, Ισπανία, Γερμανία και αλλού. Από το 1998 διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Κάρλο Πέστα, υπότι του τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Χάρη σε εκείνον, οι χορευτές του Μπαλέτο Di Milano έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τεχνικής αρτιότητας. Παιδιά, πρέπει να είναι καταπληκτικό. Πέρα από την Κάρμεν που είναι γνωστή η παράσταση, πρέπει να είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Θα έλεγα όποιοι έχουν τη δυνατότητα να ανέβουν προς τα πάνω, προς Βεάκιο, να πάρουν πρώτα ένα τηλέφωνο, γιατί είπαμε οι παραστάσεις γίνονται sold out. Δεν ξέρω αν
1: θα έχει εισιτήριο, βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν έχουν απομείνει εισιτήρια. Ας πάρουν ένα τηλέφωνο και να μην το χάσουν. Οι δημιουργοί και οι συντελεστές υπόσχονται ένα εντυπωσιακό, πάρα πολύ ωραίο θέαμα με την απίστευτη μουσική της Κάρμεν.
1: Λοιπόν, κατέβηκε κι άλλο αριθμός που λέγαμε. Έχουμε και τον κύριο Μαμουλάκη. Έτσι.
0: Πόση ώρα από μένει, 9 λεπτά.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα
0: δούμε ρεκόρ. Λοιπόν, πώς είχαμε πει 19-18, δηλαδή ναι, είμαστε τώρα 18. Ναι.
1: Πάντως, να πάμε σε ένα άλλο θέμα έτσι, που βλέπουμε εδώ πέρα. Έχει γίνει μια επιστημονική έρευνα και έχουν αναλυθεί περισσότερα από 600 πρόσωπα νεαρών ενηλίκων μέσω τρισδιάστατης σάρωσης με 710 ψηφιακά σημεία αναφοράς, όπου αυτή η μελέτη δείχνει, αναδεικνύει ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στα προσώπου που οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να τα βρίσκουν ελκυστικά.

0: Έτσι, υπάρχουν δηλαδή κάποια πρόσωπα που έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αυτά στην πλειοψηφία τους χαρακτηρίζονται ελκυστικά. Η ανάλυση λοιπόν έδειξε ότι τα πιο ελκυστικά γυναικεία πρόσωπα είναι ελαφρώς πιο στενά, με λιγότερο γεμάτα μάγουλα και πιο έντονες γωνίες. Χαρακτηρίζονται επίσης από λεπτή μύτη, με προεξέχουσα άκρη και αισθητά πιο γεμάτα χείλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έτσι είναι για τις γυναίκες. Τους άνδρες τώρα η σύνδεση σχήματος προσώπου και ελκυστικότητας είναι λιγότερο σαφής. Αν και τα πρόσωπα με υψηλότερη βαθμολογία, ναι, κάτσε καλά να σε βλέπω, να δω τα διαθέτεις. Καλοσχηματισμένη γωνιώδη δομή και πιο έντονο πηγούνι. Χαρακτηριστικά γνωστών προσωπικότητων, λέει εδώ το σχετικό δημοσίευμα. Αυτά είναι έτσι κάποια χαρακτηριστικά που οι περισσότεροι.
1: Δεν λέει πάντως χρώμα ματιών, δηλαδή αυτό που συνήθως.
0: Όχι. Είναι, επικεντρώνεται στη γεωμετρία. Στη γεωμετρία, ναι, μπράβο, στη γεωμετρία του προσώπου. Εντάξει. Μια έρευνα είναι που μπορεί, όπως λένε οι επιστήμονες, να αξιοποιηθεί και από τους πλαστικούς χειρουργούς.
1: Θα ψαχτούμε να τώρα εμείς. Θα κλείσουμε τα ραντεβού μας. Ο Δημήτρης αναστενάζει.
2: Συγγνώμη, τώρα δεν ξέρω αυτό που διαβάζω αν έχει να κάνει με πλαστικούς χειρουργούς, αλλά το ρομπό της Τέσλα.
0: Καλά. Εδώ δεν μιλάμε. Εδώ μιλάμε για. Έχουμε πάει σε άλλη τεχνολογία πλέον. Για πες μας, τι είναι αυτό.
2: Δημιουργήθηκε ένα ρομπό λοιπόν η Τέσλα, το οποίο βασίζεται στο AI πολύ που έχουν τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
2: Και το οποίο, ας πούμε, για να έχει ανθρώπινες αναλογίες, το έχουν φτιάξει ένα 73 λέει, και 57 κιλά.
0: Α, έχει ένα 73 ύψους και 57 κιλά βάρος το ρομπότ.
1: Αδύνατο.
0: Ναι,
1: ναι. Μια χαρά.
0: Θα τρέχει.
2: Το θέμα είναι ότι είναι λίγο η είδηση αυτή, πώς να το πω, και ανησυχητική, αλλά συγχρόνως είναι όμως και κάπως, πώς να το πω, βοηθητική, γιατί λέει από τη μια θα αντικαταστήσει εργαζόμενους, αλλά από την άλλη λέει θα. Ξέρω εγώ, βοηθάει κιόλας, γιατί ξέρω εγώ θα διπλώνει ρούχα, θα καθαρίζει, θα εξυπηρετεί πελάτες, θα βοηθάει ηλικιωμένους.
0: Ναι, θα τώρα μπορούσαμε να λίγο... τα έχουμε αυτά τα ρομποτάκια σαν βοηθούς των βοηθών, ο βοηθή, ξέρεις και...
2: Ναι.
1: Δηλαδή... Μ' αρέσει που το λες και ρομποτάκια, έτσι
0: ρομποτάκια,
1: το είπα ρομποτάκια,
2: ρομποτάκια, ναι, τα οποία βέβαια δεν θα έρθουν στην Ελλάδα τώρα σύντομα.
0: Πότε?
2: Θα πάνε σε μεγάλες χώρες πρώτα, έτσι Αμερική, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία και τα... Γύρω στα 29 λέει ότι θα έρχονται τα πρώτα στην Ελλάδα.
0: Αυτά είπες είναι του Μάσκ, του Έλον Μάσκ.
2: Του Έλον Μάσκ, ναι, της Τέσλα τεχνολογία.
0: Γιατί έχουμε δει στην Κίνα, δεν είχαμε
2: στην
0: δει.
2: Κίνα, ναι, στην Κίνα, ναι.
1: Είναι
2: ναι,
1: η Ιαπωνία, παιδιά, υπάρχουν.
2: Θα λέγεται Optimus.
0: Είναι πολιτές, κομμωτές, ξέρω εγώ τι άλλο.
2: Θα λέγεται Optimus και θα κοστίζει, λέει, στην Ελλάδα, υπολογίζεται 30-40 χιλιάδες. Εντάξει, αν σας περισσεύουν, μέχρι τότε.
1: Μαζέψτε για να σας βοηθούν. Θα κάνουμε οικονομία. Ορίστε, αν μας περισσεύουν. Θα κάνουμε το κουμάντο μας.
2: Okay, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως, πέρα από την πλάκα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει η τεχνολογία των ανθρώπινων παράγοντα.
2: Αλλά...
0: Αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά.
2: Το μέλλον θα δείξει. Έτσι,
0: αυτό θα δεις, θα φανεί, το λέω.
2: Okay, λοιπόν, πάμε τραγουδάκι.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Να σου πω απλά ότι επειδή λέγαμε νωρίτερα για τον κύριο Κακλαμάνη έτσι, και τις φωτιές που μας άναψε για το πότε θα γίνουν εκλογές, ο Πρωθυπουργός από την Εύβοια επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 27.
0: Εγώ το έχω πει και δημοσίως. Πιστεύω, γιατί πέφτουν τα στοιχήματα στα δημοσιογραφικά γραφεία κτλ. Εγώ είμαι της άποψης ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Mm.
1: Ότι θα πάμε τέλος, ναι, της τετραετίας.
0: Τώρα θα δούμε.
1: Και κάλεσε μάλιστα εκεί τους ευηώτες να είναι έτοιμοι στις επάλυξες.
0: Έτσι.
1: Για τις εκλογές που θα γίνουν το 27.
0: Λοιπόν, εδώ.
1: Ναι, Δημήτρη, εντάξει, φεύγουμε.
0: Μας χαιρετάει ο Δημήτρης. Το καταλάβαμε, κύριε Δημήτρη Παπαδάκη, ότι πρέπει να αποχωρήσουμε από το στούντιο.
1: Ναι, ευχαριστήσουμε πολύ όλους τους ακροατές για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στην παρέα μας. Αύριο πάλι θα.
0: Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Κωνσταντίνα Πετούση, Δέσποινα Φικαρή στα μικρόφωνα, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Καλοδούκας
1: στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, βεβαίως, και όλοι οι συνεργάτες, έτσι Σπύρος Μιχαλόπουλος, Τέμη Χαμπιλωμάτη, Κατερίνα Πρίφτη, όλοι συμβάλλουν στο να σας ενημερώσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Έγκυρα και έγκαιρα.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Αμέσως μετά η αθλητική εκπομπή με Λουκά Θεοφανόπουλο και Βαγγέλη Χατζικοσταντή. Και
0: καλή συνέχεια ημέρας να ευχηθούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να σου πω την αλήθεια, κάτι ήθελα να πω.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο τρίτος κατηγορούμενος για την εμπριστική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρες του Ιράν μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων των Ισεοτράμπ. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε μία ώρα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή νέου γραμματέα. Με καταθέσεις καταγγελόντων συνεχίζεται στο εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Ανοιχτή ως αύριο η πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου από υποψηφίους των πανελλαδικών. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους!
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Ναι, δεν δε βλέπω μίλα, το λαμπάκι, ρε. Πάτα το τη λάμπα να ξέρω ότι είμαι στον αέρα.
1: Αφού χαμήλωσε, αφού χαμήλωσε.
0: Πλέκα, πλέκα του κάνω.
1: Να είμαστε λοιπόν, και δίκαιοι,
0: ο Παπαδάκης τώρα μας τρολάρει, μας στέλνει τέσσερα χρόνια μετά στο παγκόσμιο, στο Μουντιάλ του, πότε είναι, το 30, Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία. Μας έχει βάλει το Καζαμπλάνκα. Πάμε στην Καζαμπλάνκα να...
1: Α, το πήγες μακριές, πολύ.
0: Πάντως είναι τραγουδά, low deep, Λοιπόν,
1: είτε,
0: όρισε. Δεν ακούω.
2: Άμα πειράζουμε τα μικρόφωνα και τα βάζουμε σε άλλες από αυτά που είναι, αυτά είναι.
1: Αυτά είναι, πες τα ρε.
2: Γιατί υπάρχουν και άλλες ανάγκες.
1: Τώρα μου το φουντώνεις, μη μου το φουντώνεις.
0: Να σου πω,
1: μη
0: τρομάζεις. Θες για να κάνουμε εισαγωγή, που είχαμε κοινικό συμφάκι, έπρεπε να συντονιστούμε τέσσερις άνθρωποι ένα δεκάλεπτο. Ξεκινήσαμε με λάθος ημερομηνία, λάθος ημέρα, λάθος τα πάντα. Ήταν μια λάθος εκπομπή. Μην πάμε λοιπόν να κάνουμε λάθη και σήμερα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουμε παγκόσμιο κύπελο. Αν κρίνουμε με αυτά τα οποία είδαμε χθες στο παιχνίδι της Ισπανίας με τη Γαλλία, νομίζω ότι μας άνοιξε η όρεξη για αυτά τα οποία θα δούμε σήμερα στο απόλυτο ντέρμπι, στο Αγγλία-Αργεντινή. Ναι. Και βεβαίως περιμένουμε με ανυπομονησία το πρώτο ημίχρονο του τελικού της Κυριακής. Γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω εάν θα αντέξω να κάτσω μισή ώρα ημίχρονο για να δω το δεύτερο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, εγώ περιμένω σήμερα το πολύ μεγάλο παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία. Για πολλούς λόγους, ρε φίλε. Για πολλούς λόγους. Πρόκειται για μένα για τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές κόντρες ανάμεσα σε δύο ομάδες. Και νομίζω αν γυρίσουμε το πολλά χρόνια πίσω, είναι μια αναμέτρηση, μια κόντρα που ξεπερνά τα 60 χρόνια. Θυμάστε τι έχει γίνει ανάμεσα στις δύο ομάδες και το 66 στο Μουντιάλ της Αγγλίας με τον Ραντίν, τον αρχηγό της Αργεντινής τότε που είχε αποβληθεί και είχε γίνει ο κακός χαμός γιατί δεν υπήρχαν τότε κάρτες. Έτσι και μάλιστα 4 χρόνια μετά, με αφορμή τον αποκλεισμό, την αποβολή αυτή, καθιέρωσε τότε η FIFA την κίτρινη και την κόκκινη. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον αρχηγό της Αργεντινής που δεν αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο και ψάχναν να βρουν μεταφραστή για τον Γερμανό διαιτητή προκειμένου να του εξηγήσει γιατί τον απέβαλε και γίνες ένας κακός χαμός. Το 86 θυμάστε τι είχε γίνει με τον Diego Armando Maradona, έτσι με το χέρι του Θεού και με το γκολ που είχε βάλει. Το γκολ του αιώνα θα λέγαμε, έτσι, με την Αργεντινή να κερδίζει.
0: Ποντρίπλαρε μέχρι και τη...
1: Και τα σημαία για τον κόρνερ.
0: Και τη Θάτσα.
1: Λοιπόν, το 98, την αποβολή του David Beckham, θυμάστε την κόντρα που είχε με τον Σιμεώνε και τον κακό χαμό που είχε γίνει και σε αυτό το παιχνίδι. Και γενικότερα είναι παιχνίδια που νομίζω ότι τα περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γι' αυτό, κάτι τέτοιο
0: και γι' αυτό ένα σοβαρός προπονητής, ένα σοβαρός άνθρωπος όπως είναι ο Σκαλόνι, ο οποίος είναι στην άκρη του πάγκου της Αργεντινής, γυρνάει ο άνθρωπος και λέει: παιδιά, δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά από ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
1: Καλά. Και λογικό είναι να το πει αυτό, ρε εσύ. Λογικό είναι να το πει αυτό. Σημασία ότι υπάρχει ένα background γύρω από αυτό το παιχνίδι. Που νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το βάλει στην άκρη. Κανείς. Ό,τι και να λέει ο Σκαλόνι, καλά κάνει και τα λέει.
0: Εδώ βλέπω φίλους μου οι οποίοι υποστηρίζουν την Αγγλία και έχουν, ξεκινήσει από χθες τώρα καινούργια βιντεάκια στο Twitter που έχουν τον Χάρι Κέιν να σηκώνεται ψηλά και να λέει το χέρι του.
1: Είδες με τι εμφάνιση θα παίξει η Αργεντινή σήμερα.
0: Και οι δύο ομάδες αποφάσισαν.
1: Αχ, και η Αγγλία, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο.
0: Θα παίξουν με την. Πάντως,
1: όπως... Η Αργεντινή το ξεκίνησε.
0: Ναι. Η αλήθεια όμως ποια είναι, ότι όπως και να το κάνουμε, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται το απόψινο παιχνίδι να ξεπεράσει εκείνο το μάτς του 86.
1: Δεν το συζητάω.
0: Σε καμία
1: δεν το συζητάω. Σε καμία δεν το συζητάω με τίποτα.
0: Εκτός να δούμε πράγματα και
1: θέματα. Είχε πάρει τρομερές διαστάσεις τότε.
0: Αν έχει τόσα,
1: και πολιτικές διαστάσεις.
0: Αν έχουν τρελά κέφια, τόσο τρελά κέφια ο Μέση και ο Χάρι Κέιν.
1: Ναι. Πάντως είναι ένα παιχνίδι και αυτό πολύ αμφίροπο. Έτσι. Και οι δύο ομάδες για μένα ξεκινάνε το 50-50. Είναι ένα παιχνίδι που έχει πρωταγωνιστές και είναι αυτό που έλεγες πριν από λίγο. Είναι ο Λιονέλ Μέση, που ο οποίος στην καλή του μέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να το σταματήσει κανείς. Και από την άλλη είναι ο Κίλερ Κέιν, ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έχει τόσο καλή επαφή, τόσο καλή σχέση με τα δίχτυα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σκοράρει η Αγγλία.
0: Εκτός αν μας προκύψει κανένας άλλος ήρωας. Ξέρω εγώ. Από...
1: Ναι, ρε,
0: γιατί έχουν παιχταράδες και εννοείται. Οι δύο ομάδες. Και βέβαια.
1: Περιμένεις παιχνίδι με πολλές φάσεις σήμερα.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι ανάλογα το τι ρυθμό θα δώσουν κυρίως οι Άγγλοι.
1: Έχεις δίκιο. Και πώς θα πάει το παιχνίδι. Δηλαδή, άμα σκοράρει μια ομάδα, μια από τις δύο ομάδες γρήγορα, θα ανοίξει το παιχνίδι. Εντάξει, ναι. Okay. Αλλά θεωρώ ότι και αυτό, όπως και χθες, θα είναι παιχνίδι τακτικής.
0: Καλά, το χθεσινό νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε. Όχι ότι να προκριθεί η Ισπανία και να πάει στον τελικό, αλλήμονο. Πρόκειται για μένα μία από τις μεγαλύτερες ομάδες όλων των εποχών η Ισπανία. Αυτό το οποίο δεν περιμένει κανείς είναι να τελειώσει το μάτς και να έχει κάνει μια τελική ο Εμπαπέ, να έχει μπει όμως από έξω αριστερά για να στείλει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Δηλαδή δεν είναι καν φάση οι Ισπανοί. Ή οι Γάλλοι, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι ο πιο αισιόδοξος Ισπανός δεν περίμενε με τίποτα μια τόσο εύκολη νίκη της ομάδας.
0: Νομίζω ότι ό,τι έχει να θυμάται η Γαλλία από την 14η του Ιούλη του 2026 είναι μεγαλοπρεπέστατη η παρέλαση που προηγήθηκε στα ηλίσια παιδεία.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Νομίζω ότι χθες το παιχνίδι εξελίχθηκε έτσι ώστε δεν το περίμενε κανείς μια εύκολη νίκη της Ισπανίας, τόσο εύκολη νίκη, αλλά ξέρεις, άμα κάτσεις και το διαβάσεις, έχει εύκολη ανάγνωση. Πολύ εύκολη ανάγνωση. Δηλαδή, για μένα ο Ντελαφουέντε έκανε ματ στον Ντεσάμπ. Κλείδωσε τα πρώτα ονόματα που λέμε μέσω επιθετικά της Γαλλίας, έκλεισε τις γραμμές του, είχε κατοχή της μπάλας, ήταν πάρα πολύ παραγωγικός σε ευκαιρίες που δημιούργησε η Ισπανία. Τελείωσε, γεια σου η Ισπανία στον τελικό
0: και με την
1: παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Σημαντική πληροφορία της ημέρας, την οποία την πήραμε από τον Γιώργο Καρύδη, ο οποίος είναι στη γραμματική υποστήριξη, αλλά ξέρει τόσο μπάλα όσο λίγοι από όλους όσοι μπορεί να συζητήσει ένας καθημερινός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ
0: σε
1: μαζί
0: μια παρέα.
1: Και κάποια στιγμή πρέπει να το φέρουμε εδώ πέρα, να το φιλοξενήσουμε,
0: ναι,
1: να μας πείτε.
0: Κάποια στιγμή, ναι. Οι Ισπανοί από το 2002 μέχρι και χθες δεν υπάρχει μάτς που να έχουν μικρότερη κατοχή από 50% σε ένα παιχνίδι.
1: Εντάξει, είναι μια ποιοτική ομάδα. Είναι μια ποδοσφαιρική σχολή, ρε Λουκά. Πάντα η Ισπανία είχε παίκτες που μπορούσαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα στο κέντρο. Έτσι,
0: και κυρίως μετά από το 2004 που ήταν η κορύφωση της ελληνικής σχολής ποδοσφαίρου με τον Ρεχάγκελ. Από εκεί και μετά, οι Ισπανοί είναι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την δικιά τους σχολή. Με ποια έννοια? Ότι δημιουργούσαν καλές εθνικές ομάδες από under 14 και αυτές ανέβαιναν σταδιακά και έφταναν μετά από 4-5 χρόνια τα παιδιά αυτά στην Ελπίδων. Μετά από 2-3 χρόνια έμπαιναν στην Ανδρών. Και αυτό το μοτίβο συνεχίζεται ακόμη και τώρα. Και βλέπουμε παιδιά τα οποία ξεκίνησαν μαζί να παίζουν μπαλίτσα στις μικρές εθνικές ομάδες, να έχουν φτάσει και να έχουν φέρει την εθνική τους ομάδα στον τελικό. Και από εκεί πέρα εγώ θα μείνω στον Ντελαφουέντε, ο οποίος είναι ένας μέτρε της τακτικής. Όλα αυτά τα βγάζει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο με μια τριγωνομετρία, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, τον τρόπο ανάπτυξης παιχνιδιού της Ισπανίας και κυρίως ανάλογα με το παιχνίδι. Δηλαδή δεν διστάζει, πάω Πέτρη, από τα κορυφαία ονόματα της Μπαρσελόνα, να κάτσει στον πάγκο και να μπει αλλαγή.
1: Ναι, και να μπει αλλαγή και
0: πίσω. Ναι, γιατί είναι ένας επιθετικογενής παίκτης, παίζει απέναντι στη Γαλλία και θέλει να έχει περισσότερα τριχαντήρια.
1: Και έχει ένα Ρόδρυ, ο οποίος κάνει απίστευτα παιχνίδια. Έτσι, δηλαδή είναι για μένα πάρα, πάρα πολύ επιδραστικός, κομβικός. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να βάλω σε αυτόν τον παίκτη, ο οποίος έχει κερδίσει τις εντυπώσεις σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, για μένα.
0: Ο Ρόδρυ είναι η αιτία εντός εισαγωγικών του κακού, της κακής πορείας της Manchester City. Με δεδομένο ότι όταν ο Ρόδρυ τραυματίστηκε, ναι, πριν από 1,5-2 χρόνια, από τότε πήρε την κάτω βόλτα η Manchester City, γιατί ο Ρόδρυ είναι το πιο επιδραστικό εξάρι που μπορεί να έχει οποιαδήποτε ομάδα. Και βεβαίως θεωρώ ότι κάνει το τουρνουά της καριέρας του με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι αυτός που το βράδυ της Κυριακής να σηκώσει ψηλά. Βράδυ, ώρα Ελλάδας.
1: Προγνωστικά κάνουμε.
0: Όχι, προγνωστικά δεν
1: έλα,
0: θέλω
1: ρε,
0: να
1: πάμε,
0: κάνω.
1: Ρε,
0: δεν θέλω να κάνω. Ξέρεις ότι ό,τι λέω πέφτω έξω.
1: Ωραία, ό,τι πεις θα πούμε το αντίθετο.
0: Πιστεύω ότι θα πέρασει η Αργεντινή απόψε.
1: Και
0: πιστεύω...
1: Εγώ το τραβώ κι άλλο, ρε παιδί.
0: Εγώ το πάω και μέχρι πιστεύω ότι η Ισπανία θα είναι αυτή η οποία θα
1: το σηκώσει. Λοιπόν, και εγώ έτσι το βλέπω. Απλά εγώ θέλω να προκριθεί η Αργεντινή σήμερα και να το σηκώσει η Αργεντινή.
0: Λοιπόν, από εκεί μετά, οποιαδήποτε ομάδα από αυτές τις τέσσερις που είχαν φτάσει στα ημιτελικά το σήκωνε για μένα ή το σηκώσει, δεν θα είναι άδικο. Δηλαδή, είναι οι τέσσερις καλύτερες ομάδες στον κόσμο.
1: Δεν πείσαμε για τα σύννεφα. Δηλαδή, αν ξεκινήσεις, πάμε τώρα, πόσες μέρες είναι το Μουντιάλ, 35? Νομίζω 35 μέρες είναι. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, οι τέσσερις ομάδες αυτές ήταν μέσα στα πέντε φαβορί για να σηκώσουν την κούπα.
0: Γιατί γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τη θεία Οντεσάν, ας πούμε, ότι έχει διαμαρτύρωτα για τον...
1: Τι ήταν ο χθεσινός αυτός? Ναι. Όχι, εντάξει, δεν έπαιξε ρόλο η διαιτησία, αλλά το Ελ Σαλβαδόρ, ναι, διαιτητής. Ναι. Δηλαδή και δεν είναι Έλληνας. Και δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή...
0: Άσο, τώρα μετά ανοίξουμε.
1: Κάτσε, γιατί ρε, είναι καλύτερος δηλαδή από το Ελ Σαλβαδόρ διαιτητής. Μην τρελαθούμε τελείως.
0: Αλλά όμως. Νομίζω
1: ότι θέλω να πει ότι έχουμε κακούς διαιτητές.
0: Για τον Λανουά να τον φέρει αυτόν τον άνθρωπο να σου έρθει στο πρώτο τέρμπι της.
1: Παναγία μου! Παναγία, δεν τελειώσει ποτέ κανένα παιχνίδι.
0: Πάμε τραγουδάκι.
2: Ενώ διαιτητή έχουν πει, έτσι το ξέρετε.
1: Τι.
2: Ότι σε τέσσερα μάτια που έχει διαιτητεύσει το Μέση έχει νικήσει και στα τέσσερα.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό το
2: στατιστικό. Είτε με τον Αμερικανό,
1: είτε
2: με
1: τον
0: Μαϊάμι, είτε με Αργεντινή. Ναι. Και άλλο ένα στατιστικό που μας δίνει ο Δημήτρης Παδάκης, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο.
2: Επίσης, είναι η Ισπανία στα 37 μάτσα ήδη τη σου φέρνει στο ρεκόρ της Ιταλίας.
1: Στατιστικολόγος.
0: Έβαλες άλλο τελεία. Να πω και το όνομα σου, Δημήτρης Παπαδάκης, εκτός από τη φωνή, από το υπερπέραν που έχουμε πάντα. Στις εκπομπές είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής Λουκάς, ο Ιωαννόπουλος είναι στα μικρόφωνα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Νίκος Σιφάκης. Στην γραμματική υποστήριξη Θάνος Καλοδούκας και Γιώργος Καρίδης. 6951-904-904. Ο αριθμός Viber στην δημοσιογραφική επιμέλεια όλων όσων παρακολουθείτε. Και λέω παρακολουθείτε γιατί ό,τι γίνονται στο στούντιο πολλές φορές βγαίνουν και στα social media του σταθμού. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια την έχει ο Σίμος Πεϊμανίδης. Αυτή είναι η παραγωγή της εκπομπής. Πάμε τραγουδάκι για να έρθουμε με Super League και εκλογές.
1: Ωχ, Παναγία.

0: Λοιπόν,
1: για να δούμε.
2: Πάμε στα ωραία, τα καλά τα δικά μας.
1: Πάμε στα ωραία, τα καλά τα δικά μας, αφού τα αναλύσαμε αυτά τα οποία είδαμε χθες το βράδυ, αναλύσαμε. Είπαμε έτσι λίγες από τις απόψεις μας για το παιχνιδάκι το οποίο θα ακολουθήσει στις 10 και θα έχουμε την ομάδα που θα ανταμώσει με την Ισπανία το βράδυ της Κυριακής. Πάμε εδώ στα δικά μας. Τα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έχουν ξεκινήσει και έχουν ξεκινήσει προδεκαπεφημέρου με τις εκλογές της Σούπερ Λίγκας, όπου είχαμε ισοπαλία εντός εισαγωγικών, ισοψηφία 7-7 ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον
2: Εντάξει, δεν είναι είδηση όμως, νομίζω ότι όλοι το περιμέναμε. Έτσι κι αλλιώς.
1: Νομίζω ότι επιβεβαιωθήκαμε και εμείς και όλοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι έλεγαν ότι τα μπλοκ δεν σπάνε τον δύο.
2: Αντιπάλων.
1: Αυτό έγινε και χθες. Οι 7 που είχαν ψηφίσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη στις πρώτες εκλογές ψήφισαν και χθες. Το ίδιο όσοι είχαν ψηφίσει τον Γιάννη Αλαφούζο έριξαν την ψήφο τους και χθες στον πρόεδρο της, έδωσαν την ψήφο τους στον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Έχουμε την ΕΠΟ, η οποία
2: κατά μια ουδέτερη στάση
1: πρότεινε χθες.
2: Περίμενε. Σε όλες αυτές τις ψηφοφορίες.
1: Μέχρι χθες.
2: Ναι, μέχρι τη χθεσινή.
1: Σήμερα ξέρουμε, θα ψηφίσει τον.
2: Ψηφίσει Λευκό.
1: Σήμερα θα ψηφίσει τον Γιάννη Αλαφούζο.
2: Ναι. Βέβαια, πρότεινε και η ΕΠΟ, πρότεινε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάποιες λύσεις, οι οποίες πέσαν στο κενό.
1: Ναι, η τελευταία λύση που ήρθε να προτείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν χθες, βέβαια. Είχε υπάρξει η πρόταση να. Άμεσα η Κάτια Κόξενογλου να είναι η κοινή αποδοχή πρόεδρο, αναπληρώτρια μέχρι τώρα, που τα έχει πάει περίφημα, και να διαδεχθεί τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Υπήρξε άρνηση από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου. Επανήλθε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με επιστολή που πρότεινε Λισάνδρου, Μποροβίλου και Κόξενογλου να μπουν σήμερα στην διαδικασία τη ψηφοφορία. 3:30 είναι οι εκλογικέ αρχαιρεσίε. Από όσο δίνουν τα πράγματα, ούτε αυτή η πρόταση θα.
2: Ναι, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε, ούτε ο κύριος Λισάνδρου ούτε ο κύριος Μποροβίλος θέλησαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Έτσι ακριβώς. Ως εκ τούτου, ο Γιάννης Αλαφούζος, από όσο μαθαίνω, θα επιμείνει
2: η
1: στην υποψηφιότητά του.
2: Μια χρονιά να είναι ο ένας πρόεδρος, δηλαδή ο κύριος Αλαφούζος, και την επόμενη χρονιά ο κύριος Μαρινάκης.
1: Δεν το δέχτηκε ο ιδρύτης του
2: Ολυμπιακός,
1: Βαγγέλη Μαρινάκη. Οπότε πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε στο.
2: Πρέπει.
1: Και είπε βέβαια ο Μάκης Γκαγκάτσης ότι σε αυτή την περίπτωση, και για να υπάρξει πλέον πρόεδρε, εμείς θα ψηφίσουμε.
2: Ναι.
1: Εκεί πέρα βέβαια ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ολόκληρη η ομιλία του πρόεδρου του Ολυμπιακού στο site μας, στο κανάλι 1.gr, είπε ότι ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να βγει ο Γιάννης Αλαφούζος, οπότε περιμένουμε ουσιαστικά τον Μάκη Γκακάτση, που πρόσκειται ο Μάκη Γκακάτση, εντάξει, παιδί του Σαββίδη είναι, να ψηφίσει τον Γιάννη Αλαφούζο. Οπότε, εάν δεν αλλάξει κάτι, ή αν δεν έχει αλλάξει ενδέσει ο Μεσολαβής κάτι άλλο μέχρι και τις 3:30, ο Γιάννης Αλαφούζος είναι ο επόμενος πρόεδρος της διοργανώτριας του πρωταθλήματος.
2: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα, όπως δείχνουν τα πράγματα, η ΕΠΟ θα ψηφίσει τον κύριο Αλαφούζο.
1: Εξήγησε βέβαια ο Βαγγέλης Μαρινάκης ότι το θέμα του με τον Γιάννη Αλαφούζο είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που τόσα χρόνια δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι καλό στον Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι θα είναι καταστροφικό το έργο του και στην Σούπερ Λίγκα. Ναι. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης.
2: Αυτό θα φανεί βέβαια, θα δείξει έτσι, το πώς θα πάνε τα πράγματα. Σημασία έχει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Super League και αν τελικά ο κύριος Γκαγκάτσης ψηφίσει υπέρ του κύριου Αλαφούζου. Ο κύριος Αλαφούζου θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Λίγκας.
1: Δεν υπάρχει. Είναι αυτό που συζητάγαμε και ρωτούσαμε και λέγαμε: μα τι θα γίνει, τι θα γίνει. Διαφορετικά, σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να επαναλαμβάνονται οι εκλογές και οι ψηφοφορίες.
2: Ναι.
1: Με καλά, να σπάσει κάποιο από τα μπλοκ που δεν σπάει.
2: Και που δεν σπάει, που δεν γίνεται να σπάσει. Τέλος πάντων, είμαστε αλλά μόνοι. 3:30 νομίζω είναι σήμερα η ψηφοφορία.
1: Είναι 3:30. Υπάρχουν και μια σειρά άλλα θέματα, τα οποία θα συζητηθούν αφού προκύψει το νέο Προεδρείο της Σούπερ Λίγκας. Το πρώτο θέμα είναι αρχιερεσίες, το δεύτερο διάφορα, και βέβαια Αύριο έχουμε και την κλήρωση στις 9 η ώρα το βράδυ, η οποία θα έχει και τηλεοπτική μετάδοση από την Nova. Και όπως συμβαίνει πάντα, η Super League ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει και διερμηνία για τους κουφούς αύριο στην διάρκεια της κλήρωσης του πρωταθλήματος. Ναι. Θυμίζουμε οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν φέτος στην διοργάνωση της Τίχεμαν Super League. Είναι η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Αστέρας Άκτορ, ο Ατρόμητος, ο Βόλος, ο Ηρακλής, η Καλαμάτα, η Κηφισιά, ο Λιβαδιακός, ο Ολυμπιακός, ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων ανέφερα τις ομάδες με αλφαβητική σειρά. Και μιας και προσπέρασα τον Αστέρα Άκτορ, ο Αστέρας Άκτορ πριν από δύο περίπου ώρες ανακοίνωσε την συμφωνία του με τον Δημήτρη Μαυρογεννήδη, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, που ήταν και για χρόνια σειρά ετών προπονητής στις υποδομές του Ολυμπιακού, είναι ο νέος διευθυντής ακαδημιών του Αστέρα Άκτορ. Του ευχηθώ και από το ραδιόφωνο, γιατί ήδη μιλήσαμε με τον Δημήτρη, καλή επιτυχία στο έργο του, στο νέο του πόστο, στη νέα του ομάδα. Είναι μια σημαντική έτσι, προσήκη, μεταγραφή, προσήκη. Και το αναφέρω γιατί εντάξει, δεν το έχω κρύψει ότι με τον Δημήτρη Μαυρογεννήδη είναι πάντα τον εκτιμούσα ως παίχτη, ως άνθρωπο, καλός φίλος.
2: Βέβαια, μιας και αναφέρεις τον Αστέρα Άκτορ, να πούμε ότι που νομίζω ότι είναι στα αξιοσημείωτα ότι ο Κουρμπέλης επιστρέφει στην ομάδα μετά από 10 χρόνια. Να θυμίσουμε ότι έμεινε ελεύθερος από την Al Khalij, στην αγωνιζόταν στη Σαουδική Αραβία και θα βρεθεί σήμερα στην Τρίπολη προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Σίγουρα μια πολύ πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, ένας πολύπειρος παίκτης, μεσαία γραμμή, με πολλά χιλιόμετρα σε δυνατά πρωταθλήματα και στην Σούπερ Λίγκα και γενικότερα και εκτός συνόρων. Ξεκίνησε από τον Αστέρα Τρίπολης, θέλει να κλείσει την καριέρα του, όπως όλα δείχνουν, στον Αστέρα Τρίπολης. Βασικός στέλεχος της εθνικής ομάδας, βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό. 54 συμμετοχές, 3 γκολ. Θα είναι μια πάρα πάρα πολύ δυνατή λύση για τον Αστέρα Τρίπολης για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.
1: Λοιπόν, δίγλωσσος ο Μιχάλης Μουσελής. Καλησπέρα σας, buenos tardes. Μιχάλη μου. Λοιπόν, και μισή είναι. Πάμε να ακούσουμε διαφημισούλες, να ακούσετε και τι ακούτε. Αμέσως μετά ερχόμαστε με μεταγραφολογία και άλλα πολλά. Εδώ στο κανάλι 1, Πινελή στα Σπορ, και αυτό το πούμε σήμερα. Κάθε Τετάρτη μέχρι τη 1, από τη 1 μέχρι και τις 2, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και το Sprint Live.
2: Έστειλε και ένα μήνυμα και ο Ντίνος Εφαντής. Γεια σου, Ντίνακο μας. Έχουν βάλει, καλησπέρα Λουκά και Βαγγέλη, έχουν βάλει στοιχήματα τα Φορλάνη. Καταλαβαίνει.
1: Τα Φορλάνη. Τα Φόκλαντ.
2: Φορλάνη. Δεν ξέρω, θα τον πάρω τηλέφωνο να τον ρωτήσω. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής. Λοιπόν, ναι, έλα, τα λέμε.
1: Ναι, μας τα διευκρινίζετε αυτά, γιατί μεγαλώσαμε πλέον και δεν στροφάρουμε, δεν δίνω.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Η ώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 12. Τα ραδιόφωνα σας συντονισμένα στο 90,4 μεγάλους είναι η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1, εδώ μέχρι και τις 2. Μιλάμε για όλα σας συμβαίνουν στο χώρο του αθλητισμού. Κάθε Τετάρτη, επαναλαμβάνω, το 1 με 2 είναι αφιερωμένο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ως εκ τούτου, μετά το δελτιάκι ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου, θα έρθει ο Στράτος Φωτεινέλης με οτιδήποτε έχει συμβεί σε Φόρμουλα 1, σε WRC και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά και νέα και τα λοιπά και τα λοιπά και νέα της αγοράς. Ο Δημήτρης Παπαδάκης παραμένει κοντά μας, ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές. Θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή ίσως και να είναι στο αεροπλάνο προορισμό προς την Ελλάδα ο Ρόκα, προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο τον Ολυμπιακό, και αύριο να χωρίσει για την Ολλανδία, προκειμένου να συναντήσει τους νέους του συμπαίκτες. Άλλος Ολυμπιακός ήδη πετά για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το δεύτερο, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, παίζοντας και τα 4 δυνατά φιλικά παιχνίδια. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει συμφωνήσει, όπως γράφουν οι Ισπανοί, για την ακρίβεια, το Group Marinaki έχει συμφωνήσει με τη Σεβίγια για την απόκτηση του Όσο. Όσο είναι Αργεντινο-Ισπανός, αριστερός μπακ 23 ετών, θα αποτελέσει, κατά πώς είναι τα πράγματα, τον παρτενέρ του Μπρούνο, στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού, φεύγοντας βεβαίως από τον Ολυμπιακό Φραντζίσκο Ορτέγκα. Δεν έχει συμφωνήσει πάντως ακόμα ο Ολυμπιακός με την River Plate, και σύμφωνα με όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε από χθες το βράδυ, πολύ πιθανό να έχουμε και ακόμα μία επιστροφή στον Ολυμπιακό μετά από Φορτούνη Κάρμο, επιστροφή και του Μανώλη Σάλιακα, που ξεκίνησε την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Το συζητάγαμε και πριν από τη Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, ότι ο Σάλιακας είναι μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι για να έχουν έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή στο ρόστερ τους, σε μία θέση ιδιαίτερα σημαντική, όπως είναι το δεξιό πίσω φυλάκα, την οποία θα μοιράζεται με τον Μαφέο, και ένας παίκτης ο οποίος έχει το εξής πλεονέκτημα: δεν είναι απλά association trained, είναι και club trained, δηλαδή είναι παίκτης ο οποίος θεωρείται γηγενής, δηλώνεται στην επιπλέον λίστα που δηλώνουν οι ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση στη Ζακτ Πάουλη. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου και αυτός να φύγει από τη Γερμανία και να πάει στην Ολλανδία για να μπει στα φιλικά παιχνίδια.
1: Εντάξει, μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος είναι από το 2022 στην Ζακτ Πάουλη, που πάρα πολλές συμμετοχές, full season, 9 γκολ. Ένας, θα λέγαμε, παίχτης, Λουκά, ένα μπακ, επιθετικογενή μπακ, έτσι, βγαίνει συνέχεια μπροστά, με τις σέντρες πατάει περιοχή. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα, ότι έχει πετύχει 9 γκολ στην Ζακ Πάουλη. Ταχύτατος.
0: Θα σου μεταφέρω απλά. Όταν τέθηκε πριν από μερικές ημέρες στα υπόψη του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα, λέει και με ρωτάτε, πάρτε τον χθες.
1: Ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ καλή η προσθήκη αυτή στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Έχει παίξει, νομίζω, και ένα παιχνίδι επίσημο με την ομάδα του Ολυμπιακού, τότε Πιτσιρικάς.
0: Ναι, είναι από τα. Ναι. Είναι, δεν το θυμάμαι. Εντάξει,
1: μπορεί να το θυμάσαι. Τέλος πάντων.
0: Έχει παίξει, ναι.
1: Ωραία. Πάντως είναι από τους ποδοσφαιριστές που σίγουρα ξεκινάς και λες ότι ναι, έχει όλες τις προδιαγραφές.
0: Έξι συμμετοχές έχει με την πρώτη ομάδα.
1: Με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
1: ξεκινάς και λες ότι είναι από τους παίκτες ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει βασικός.
0: Και μάλιστα, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, σαν τώρα, κουβέντες που κάναμε τότε που είχε παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού, αν δεν κάνω λάθος, στα Γιάννηνα, που είχα πει για ποιο λόγο δεν τον κρατάει ο Ολυμπιακός και δεν του έδωσε ποτέ ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι από τις περιπτώσεις.
1: Είχε δοθεί δανεικός στην Κύπρο.
0: Ναι, και μετά είχε πάει, Καρμιώτισσα, στα Γιάννηνα.
1: Χανιά, Λαμία, Γιάννενα, και μετά ήταν στην πήρη μεταγραφή στην Ζακ Πάουλη, έτσι. Έχει παίξει και στην εθνική ομάδα, βέβαια.
0: Τώρα από εκεί μετά.
1: Είχε εξελιχθεί πάρα πολύ.
0: Όσοι έφυγαν σήμερα, δεν ξέρω πότε θα επιστρέψουν κάποιοι από αυτούς. Μπορεί να επιστρέψουν και νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Όπως ένας από αυτούς είναι ο Τζουρλάκης. Καθώς η Χαλ πιέζει.
1: Ναι.
0: Η Χαλ, μία από τις ιστορικότερες αγγλικές ομάδες, τον έχει λοκάρει, τον θέλει. Είναι πολλά τα εκατομμύρια τα οποία έχει ρίξει στο τραπέζι. Καιροφυλακτή η Άστον Βίλα για τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Και σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός πάει προς δύο κατευθύνσεις. Ή προς την περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, του Παραγουανού της Σαλορέτζο.
1: Ο οποίος έβγαλε μάτια βέβαια με την Παραγουάη.
0: Ναι, και το εξής είναι το εξής, ότι
1: μάνατζερ
0: του είναι ο Σαβιόλα, που είχε απευθείας επικοινωνία με τον Ευαγγέλη Μαρινάκη. Και είναι και η περίπτωση του Ζωσέσα, της Γουλφς, ο οποίος μπορεί να κάνει πλέον την αντίθετη πορεία και να φύγει από την Γουλφς, να έρθει στον Ολυμπιακό και να ξαναπάρει θέση βασικού goalkeeper. Και από εκεί και μετά βέβαια θα αρχίσει ο Ολυμπιακός να κινείται. Εγώ θεωρώ ότι θα δει τι θα γίνει τώρα και με τους επιθετικούς που έχει, από τους τρεις ποιοι θα μείνουν για επιθετικό, αλλά και κυρίως για το παίκτη που θα του δώσει την επιπλέον όθηση στη μεσαία γραμμή, με τα ονόματα γνωστά, Μπρόζοβιτς, Άμραμπατ, και δεν ξέρω αν θα προσκύψει κάτι άλλο, γιατί ο Ολυμπιακός αρέσκεται στο να εκπλήσει.
1: Λοιπόν, είπες ότι έφυγε η αποστολή για την Ολλανδία. Βλέπω εδώ τα φιλικά που θα δώσει. 17 Ιουλίου με την Φορτούνα Σιτάρτ. 18 Ιουλίου θα παίξει με τον Άγιαξ. Πόσες μέρες θα κάτσει, καμιά δεκαριά μέρες θα κάτσει, φαντάζομαι.
0: Μέχρι στην 26.
1: Εκεί θα παίξει με την Αντβέρ και με την Αλκμάρ. 24-25
0: ναι,
1: Ιουλίου.
0: Ναι,
1: δυνατά φιλικά, καλά φιλικά.
0: Και τα έχει και γκρουπαρισμένα τα φιλικά. Αν δεις, παίζει κάθε 24ωρο.
1: Ναι, αυτό είδα.
0: Προκειμένου να χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες.
1: Και να τους έχει σε μια ένταση.
0: Ναι, και μιας και μιλάμε για φιλικά, σήμερα πριν δούμε το Αγγλία-Αργεντινή που είναι στις 10 η ώρα, ξεκινάμε, έχει προθέρμανση στις 7 η ώρα ο Sky. Rapid Viennese Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Απλά δεν θα είναι απλώς ένα απλό φιλικό παιχνίδι. Είναι ένα φιλικό μάτς 120 λεπτών. Δηλαδή, όσοι κάτσουν να το δουν, θα χορτάσουν ποδόσφαιρο.
1: Ναι, είναι και πρόβα
0: generale.
1: Είναι πρόβα generale, γιατί μην ξεχνάμε ότι την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην ευρωπαϊκή του μάχη, αντιμετωπίζει την Πάξη για τα προκριματικά του Conference League. Κάτι που σημαίνει ότι θα δούμε ενδεκάδα που σκέφτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο δάνειος τεχνικός του Παναθηναϊκού να χρησιμοποιήσει την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, κάτω από δοκάρια όπως ο Λαδίου θα είναι ο Πένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Κάτρης και Κυριακόπουλος η τετράδα στην άμυνα, Κοντούρης, Τσέριν στον άξονα, Αντίνιο από την μία πλευρά, Ζαρούρη από την άλλη, Γιάκουσης και Τετέι, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η 11 που θα χρησιμοποιήσει στο σημερινό παιχνίδι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Εντάξει, κοίταξε, είναι ένα φιλικό που βέβαια έχει ενδιαφέρον όχι μόνο τόσο το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και το εξωαγωνιστικό. Όλοι γνωρίζουν τις πολύ καλές σχέσεις που έχουν οι οπαδοί των δύο ομάδων, θα λέγαμε αδελφικές σχέσεις. Μάλιστα θα βρεθούν και φίλοι του Παναθηναϊκού στην Αυστρία προκειμένου να παρακολουθήσουν το παιχνίδι στην Βιέννη κόντρα στην Rapid. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Νίστρουμ να δει το τι έχει δώσει στην ομάδα σε αυτή την προετοιμασία που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει ακόμη δύο φιλικά με την Χέλμοντ και τον Άγιαξ στην Ολλανδία. 4-0-3-1 είχε κερδίσει, έπαιξε με την Grasshoppers εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης επίσης. Κέρδισε 3-0. Θα μου πει κάποιος και έχει απόλυτο δίκιο. Okay, αυτά τα παιχνίδια η νίκη περνάει σε δεύτερη μοίρα, αλλά κρατάς βέβαια και κάποια πράγματα. Το κέρδισε 3-0 την Grasshoppers, ότι κέρδισε 4-0 την Helmut, ότι κέρδισε 3-1 τον Ajax. Και εντάξει, βάζουμε στην άκρη τη Helmut, αλλά Ajax και Grasshoppers είναι μια πολύ καλές και δυνατές ομάδες. Και μάλιστα έβγαλε όχι μόνο αρκετά γκολ, αλλά έβγαλε και στοιχεία που θέλει να βλέπει ο Nistrom στα παιχνίδια αυτά τα φιλικά. Σίγουρα είναι ένα θετικό πρωτοδείγμα για το τι πρέπει να δούμε στον Παναθηναϊκό. Καταρχάς το παιχνίδι που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα κόντρα στην Πάξη, αλλά και γενικότερα ένα εντελώς διαφορετικό Παναθηναϊκό με τον Νίστρουμ στον πάγκο. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε το παιχνίδι αυτό. Τηλεοπτική μετάδοση βέβαια από το Sky, το match αυτό, όπως και βέβαια και το παιχνίδι με την Πάξη. Και τα παιχνίδια αυτά και τα τρία θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τον Sky.
0: Και σε 8 η ώρα και το δεύτερο φιλικό, πολύ πιο δυνατό, της ΑΕΚ με την Φίτεσε. Αυτό το παιχνίδι ζωντανά από την Κοσμοτέ Sport 1. Το εντυπωσιακό πιο είναι ότι πλέον μπορεί να λιγοστεύουν, να έχουν λιγοστέψει, τι έχουν απομείνει, άλλα δύο μάτς, τρία, γιατί είναι και μικρός τελικός για το παγκόσμιο κύπελο, αλλά είπαμε, έχει πάρα πολλά φιλικά, ξεκινάνε και τα παιχνίδια τα επίσημα, επαναλαμβάνω 8 η ώρα, αύριο έχει επίσης ποδοσφαιράκι, έχει, παίζει η Ομόνια με τον Πανετολικό, Πανετολικός μάλλον με την Ομόνια, σε 8 η ώρα, μετά έχει την κλήρωση του πρωταθλήματος, μεθαύριο θα δούμε το φιλικό παιχνίδι σε 7.30 ώρα το Ολυμπιακός Φορτούνα σε τάρτη. Δηλαδή κάθε μέρα όλο και κάποιο μάτς έχει τηλεόραση. Το Σάββατο επίσης δύο φιλικά παιχνίδια. Έχει το Άγιαξ Ολυμπιακός και έχει και στις 3 το ΑΕΚ Γκρόνιγκεν. Αμπερτίν Κουίνς, γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Δεν θα βαρεθούμε καθόλου.
1: Όχι,
0: δεν
1: θα ξεχνάς ότι και την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Είμαστε σε μια εγρήγορση. Τελειώνει το Μουντιάλ βέβαια την Κυριακή. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ναι, δεν θα βαρεθούμε, γιατί θα έχουμε να βλέπουμε μπαλίτσα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
0: Έχει πάρα πολλά. Μια μεταγραφή που μου είχε κλικ είναι στην Super League 2, ο Πανιόνιος ανακοίνωσε το Χατζηστράβο.
1: Καλά, μην ξεχνάς ότι ο Πανιόνιος φέτος είναι η ομάδα που, τουλάχιστον αυτοί που γνωρίζουν την δεύτερη κατηγορία, είναι η ομάδα η οποία είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στο να επιστρέψει στην Super League. Θα είναι το φαβορί για την άνοδο. Και έχει κάνει καλές μεταγραφές, δυνατές μεταγραφές.
0: Και μια δυνατή μεταγραφή έκανε και η Μαρκό. Πήρε τον Βασίλη Γκαγκάτσε, σύμβουλο διοίκησης.
1: Α, ναι.
0: Εντάξει, ο Βασίλης Γκαγκάτσες παρτοκαπλισμένος από τους ισχυρούς παράγοντες.
1: Ναι.
0: Και μου κάνει εντύπωση το εξής τώρα σε αυτή τη φάση. Η Μαρκό είναι ο κύριος Πίκουλας, ο οποίος εντάξει είναι αρκετά, έχει πολύ καλές φιλικές σχέσεις και σαν σύλλογος και ο ίδιος προσωπικά με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι κόντρα με τον ΠΑΟΚ, με τον Μάγκη Γκαγκάτση και όλα τα υπόλοιπα, και πάει ο Βασίλης Γκαγκάτση στη Μαρκό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ξέρεις, κάτι δεν σου πάει καλά. Κάτι δεν σου κουμπώνει.
0: Δεν ξέρω αν μου κουμπώνει, αλλά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ναι, γιατί έχουμε μάθει πλέον να κοιτάμε, ξέρεις, ποιος είναι με ποιον, από άποψη, για να μην παρεξηγηθώ, καθαρά σχέσεων συγγενικών, φιλικών και όλα τα συναφή. Από εθνικό έχουμε κάτι?
1: Εθνικό δεν έχουμε κάτι. Εντάξει, είπαμε ότι έχει ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Σίγουρα περιμένουμε κάποιες τελευταίες πινελιές. 20...

0: παίχτες οι οποίοι θα είναι μικρής ηλικίας. Μην ξεχνάμε ότι και φέτος το πρωτάθλημα της Τρίτης, στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, θα πρέπει να αγωνίζονται από την αρχή μέχρι το τέλος ενός παιχνιδιού ένας παίχτης γεννημένος το 2007 και ένας παίχτης το 2008. Μέχρι τώρα ο Εθνικός έχει 4 παίχτες, 3 του 7 και έναν του 8. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα χρειαστεί ακόμα 2 παίχτες του 2008 προκειμένου να είναι έτσι, και μάλιστα όχι απλά για τη συμμετοχή, θα πρέπει να είναι παιδιά τα οποία θα μπορούν να τα απεξέλθουν στο δυνατό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Το καλό είναι για τον Εθνικό ότι τεχνικός διευθυντής είναι ο Μαργαρίτης Χατζηαλέξης, ξέρει πάρα πολύ καλά για τον λόγο ότι είναι και προπονητής στην Μεικτή Πειραιά το κομμάτι αυτό. Θα ενισχυθεί ο Εθνικός και σε αυτό το κομμάτι, θα πάρει ακόμα 2 παίχτες του 2008. Φαντάζομαι όμως ότι και αυτή τη βδομάδα, αλλά και την επόμενη, θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι τη μεθεπόμενη, δηλαδή 30-31 του μηνός, και φαντάζομαι και πρώτη του μηνός, θα ξεκινήσουν τα εργομετρικά για τους ποδοσφαιριστές του Εθνικού. 3 του μηνός ξεκινάει η προετοιμασία. Δεν θα πάει όπως τα προηγούμενα χρόνια, εκτός λεκανοπεδίου, η ομάδα να κάνει προετοιμασία. Μαθαίνω ότι γίνονται προσπάθειες για να βρεθεί ένα καλό γήπεδο, και όχι εδώ στο στάδιο Εσκεφηλίας, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΣΕΦ, γιατί εντάξει, έχει τα προβληματάκια του αγωνιστικός χώρος. Γίνονται προσπάθειες για το γήπεδο της Φυλής και για ένα άλλο γήπεδο, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Ηλία Κότσιου για την προετοιμασία της ομάδας.
1: Λοιπόν, μένουμε σε ρυθμούς Πειραιά. Χθες φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο της ΕΠΣ Πειραιά, τον Γιάννη Σπάθα. Λίγο μετά μας απέστειλε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά και νέα ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας. Συνεχίζεται η εντός εισαγωγικών κόντρα με τη διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Η ΕΠΣ Πειραιά, η οποία τονίζει μεταξύ άλλων πως η διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δικαιολογήσει την αντιαθλητική και αντικοινωνική της απόφαση να κάνει έξω στην εσωτερική ΕΠΣ, δεν διστασεί να παρουσιάσει ψευδή, ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία ενώπιον της Ελληνικής Βουλής. Η ΕΠΣ Πειραιά, η οποία υπενθυμίζει ότι η έξω έχει παγώσει δικαστικά το ΣΕΦ, αποκρύπτει ότι η ΕΠΣ έχει δικαιωθεί στο πρώτο στάδιο της δικαστικής μάχης. Υφίσταται ενεργή προσωρινή διαταγή του μονομελούς πρωτοδικείου, η οποία απαγορεύει ρητά κάθε πράξη έξωσης. Το ΣΕΦ ισχυρίζεται στη Βουλή του Φίλου με 552.121,72 ευρώ. Πρόκειται για μυθικό ανυπόστατο νούμερο. Η ίδια η διοίκηση του ΣΕΦ στην αγωγή που κατέθεσε εναντίον μας και συζητήθηκε το Ιούνιο, ζητά δικαστικά μόνο το ποσό των 53.105,56 ευρώ. Σε άλλο σημείο της επιστολής, η οποία από χθες έχει αναρτηθεί και στο κανάλι 1.gr, εξηγεί η ΕΠΣ ότι δεν είμαστε καταληψίες, είμαστε δημιουργοί του χώρου. Έχουμε επενδύσει το ποσό των 115.744,66 ευρώ για να χτιστεί και να διαμορφωθεί και να αναβαθμίσουμε τα γραφεία μας, τα οποία αποτελούν περιουσία του σταδίου. Πληρώνουμε επί σειρά ετών για τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ασφάλιση του κτίριου κτλ. Να επισημάνω, το γράφω και στην ιστοσελίδα, ότι όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων εβδομάδων που υφίσταται το συγκεκριμένο θέμα, έχουμε απευθυνθεί και στην πρόεδρο του ΣΕΦ, την Χριστίνα Τσελιγκύρη, για να έχουμε την τοποθέτηση του ΣΕΦ. Οπότε αυτό το οποίο μας έχει υποθεί είναι ότι όποτε κριθεί σκόπιμο, θα έχουμε και την δική τους τοποθέτηση.
0: Έχει στείλει και ένα μήνυμα πάλι ο Μιχάλης Μουσελής, ο οποίος λέει: άλλος ένας μικρός από τη Θήλα Μοσχάτου στον Εθνικό. Έχεις δίκιο, ο Μιχάλη μου, και το λέγαμε και νωρίτερα. Είναι ο μοναδικός του 2008, αναφέρομαι στον Γιάννη Πατινιώτη. Είναι από τους παίκτες που σίγουρα θα πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχή, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω εγώ. Αγωνίζει στη θέση 8. Ένας παίκτης με πολύ, τουλάχιστον με αυτά που ξέρω, γιατί δεν τον έχω παρακολουθήσει, με πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αγωνίζει στην θέση 6-8. Εντάξει, εντάξει, στην φιλοσοφία της ομάδας να έχει ποδοσφαιριστές, και σύμφωνα βέβαια με τον κανονισμό της ΓΑΜΑ Εθνικής, να πρέπει να αγωνίσει ένας παίκτης του 2008. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής που σίγουρα θα δώσει τρομερή ενέργεια.

0: και λύσει στην μεσαία γραμμή για την ομάδα του Ηλία Κότσου.
1: Λοιπόν, αύριο περιμένουν στη Θεσσαλονίκη τον Παντελή Χατζηδιάκο και συγκεκριμένα τον περιμένει ο ΠΑΟΚ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταπίδησή του από την Κοπενχάγη. Στην Κοπενχάγη έχει προπονητή τον προπονητή του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: τον Νίστρουπ. Αυτό προκύπτει τις τελευταίες ώρες από το στρατόπεδο.
0: Καλό στόπερ.
1: Πολύ καλό.
0: Εντάξει, έχουμε εικόνα βέβαια για τον Χατζηδιάκο και νομίζω ότι τον παίρνει στον ΠΑΟΚ. Πηγαίνει στον ΠΑΟΚ γιατί ξέρει και την ελληνική πραγματικότητα, ξέρει σε ποια ομάδα πάει, θα κουμπώσει κατευθείαν. Ένας παίκτης ο οποίος βέβαια τα τελευταία χρόνια έβγαζε, πώς το λέει ο Σιφάκης, το ψωμάκι του Παντεσπάνη
1: του, το,
0: ναι, στο εξωτερικό. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλές λύσεις στον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ βέβαια η πραγματικότητα είναι ότι κάνει καλές μεταγραφές την δεδομένη στιγμή, γιατί απέκτησε βέβαια και τον Αλή, ένας τον Τάχα Αλή, ο οποίος σίγουρα θα δώσει αρκετά πράγματα μεσοεπιθετικά στον ΠΑΟΚ, είναι πολύ εκρηκτικός παίκτης με αυτά που έχω μάθει εγώ, πολύ επιδραστικός μεσοεπιθετικά σε όποια ομάδα και να έχει πάει, γρήγορος, δυνατός, τεχνίτης. Είναι από τους παίκτες, τουλάχιστον με αυτά που μαθαίνω εγώ, που μπορεί να ξεσηκώσει την εξέδρα, Λουκά.
1: Μάλιστα, λοιπόν, στο μπάσκετ παραμένει το σίριαλ, το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τον Γουγόκα, αν δηλαδή θα αποδεχτεί την πρόταση της Ντουμπάι. 1 εκατομμύριο δίνουν οι Καταριανοί στον Ολυμπιακό, ζητά 3 Ολυμπιακός για τον παίκτη, 3 δίνει η Ντουμπάι κάθε χρόνο συμβολέου στον Γουγόκα. Αντιθέτως για τον Ντόρση μαθαίνουμε ότι το πρώτο ραντεβού κύλησε καλά, ως εκ τούτου θεωρούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι θα παραμείνει στην ομάδα. Αύριο έρχεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τον Παναθηναϊκό ο Γιαμπουσέλε, ενώ αυτό το οποίο γράφουν στην Σερβία είναι το εξής, ότι υπάρχει ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για τον David Jones Garcia, έναν παίχτη τον οποίο φαίνεται πως θέλουν και οι δύο, τα δικαιώματά του τα έχει η San Antonio Spurs. Γενικά
0: εντάξει, και να πούμε και για τον Ερνάντεθ, τον Χουάντσο Ερνάντεθ Γκόμεθ, ο οποίος δεν φύγε τον Παναθηναϊκό, ενώ έχουν ακουστεί πάρα πολλά που ήταν πάρα πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου και να επιστρέψει στην Ισπανία. Ωστόσο, είναι φοβερό αυτή η ανάρτηση που έκανε και πάλι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μάλιστα είπε ότι θα συνεχίσει βέβαια ο Ισπανός να φοράει τα πράσινα, αλλά είπε ότι του δίνει το χαρτί, υπογράφει ό,τι θέλει και σε ό,τι χρονική διάρκεια και να έχει, ό,τι χρονική διάρκεια και να θέλει ο Ισπανός φόργουρ του Παναθηναϊκού, δείχνοντας έτσι την πολύ καλή σχέση που έχει με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι ένα εξαιρετικό πεδίο ο Ερνάν Γκόμεθ, δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα και όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, γενικότερα με τη στάση του, με την συμπεριφορά του.
1: Ένας επαγγελματίας και ιδιαίτερα πώς να το πούμε, ένα παιδί
0: αγαπητός, δηλαδή, αγαπητός, είναι πολύ αγαπητός, ναι, αγαπητός σε όλους τους φιλάθλους, δηλαδή ακριβώς. Δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα. Όλοι θυμόμαστε και...
1: Μην ξεχνάτε, έχει μεγαλώσει μια αθλητική οικογένεια, σπουδαία μπασκετμπολίστρια και η μητέρα του και όλα τα υπόλοιπα.
0: Είναι και θέμα ανθρώπου, είναι θέμα χαρακτήρα.
1: Εντάξει, είναι και θέμα χαρακτήρα, ναι. Σε αυτό δεν έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο γιατί, παραδείγματος χάρη, όταν είσαι να κάνεις με καλούς χαρακτήρες, πάντα χαίρεσαι. Όπως και εμείς εδώ πέρα. Τον Δημήτρη Παπαδάκη, τον οποίο τον βασανίζουμε, τον κάνουμε, τον ράνουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, ήρθε η ώρα να απαλλαγείς από την παρουσία μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12. Κάθε μέρα 12 με 2, κάθε Τετάρτη 12 με 1 και 1 με 2 το ένθετό μας για το μηχανοκίνητο αθλητισμού που έρχεται σε περίπου 6 λεπτά από τώρα με τον Στράτο Φωτεινέλη στη θέση του οδηγού, αφού πρώτα απ' όλα ενημερωθούμε όλοι μας από την Άννα Ζαντίδου στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Ο μήνας έχει 15, είναι Τετάρτη, επιτέλους αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και αυτή τη εβδομάδα. Ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής και ο Λουκάς Εφανόπουλος ήταν στα μικρόφωνα, ο Νίκος Σιφάκης στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην γραμματιακή υποστήριξη ο Θάνος Καλοδούκας και ο Γιώργος Καρίδης. Γεια σας!

0: blancos ojos que quiero ver en mis noches solitarias. Me salvaste la vida, entonces estaría ahí cuando me quiera.
1: Canaliena. En el Inda Comatazar. Pireas. Del Dio Edición στο Canaliena.
2: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εισαγγελική παρέμβαση για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και τις ρογμές σε κτίρια της Κυψέλης λόγω έργων του Μετρό. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Εξυγχρονίζεται το λιμενικό σώμα με νέα μέσα επιτήρησης, τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας, κατά την παραλαβή 44 περιπολικών στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΓΙΣ 2. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο τρίτος κατηγορούμενος για την εμπριστική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Αμερικανικές επιθέσεις στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ στο Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός μη στρατιωτικός πυρηνικός σταθμός. Το θάνατο 7 στρατιωτικών ανακοίνωσε το Ιράν κατά το βομβαρδισμό στρατιωτικής βάσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, ο Νετανιάχου, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, δεν είναι σαφές εάν θα συναντηθεί με τον Τραμπ. Με τις καταθέσεις καταγγελώντων συνεχίζεται στο εφετείο Αθηνών η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη, ανοιχτή ως αύριο η πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου από υποψήφιους γέλ και επάλ των πανελλαδικών. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμει μέτρη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
6: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
5: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Γεια σας. Γεια σας λοιπόν. Σημερινό ξεκίνημα για το Auto Sprint Live, περασμένες μία και φυσικά καθυστερήσαμε λιγάκι γιατί η τεχνολογία δεν μας βοηθούσε. Αλλά είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ λοιπόν για να ξεκινήσουμε και σήμερα μια πολύ όμορφη περιήγηση στον υπέροχο κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο. Δεν ξεχνάμε ότι κοντά μας πάντα είναι η C-Jets. Επίσης κοντά μας η Χαλκιάς Group και πάντα κοντά μας το Ildesto Group. Ενώ μην ξεχνάμε ότι η Tolias Editions είναι αυτή που μας συντροφεύει όλο το καλοκαίρι. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά. Και θα ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά γιατί δοθεί της ευκαιρίας, μιας και το Σαββατοκύριακο έχουμε αγώνα Φόρμουλα 1, αλλά είχαμε και πριν μια εβδομάδα. Έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι περιποιή τιμή για την Ελλάδα η θέση την οποία κατέχει στην ομάδα της Audi. Μιλάω για τον Βαγγέλη Αρβανιτάκη, ο οποίος βρίσκεται στο πάντα στην Ζυρίχη, στην Ελβετία. Είναι ο άνθρωπος που σε αυτόν στηρίζεται το μονοθέσιο από πλευρά σχεδίασης και αεροδυναμικής, το μονοθέσιο της Audi, έτσι, και τον οποίον μας δίνει τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή η τεχνολογία πλέον, τον οποίο καλησπερίζουμε και καλωσορίζουμε. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά, μια χαρά. Χαίρομαι. Καλοκαιριάζει.
0: Και εσείς πώς πάτε εκεί πέρα, για πέστε μας στην Ελβετία, με τι καιρό σε βρίσκουμε?
1: Αυτή η εβδομάδα έχει έναν πολύ όμορφο βροχερό καιρό. αλλά καλό είναι γιατί επίσης συντροσίζει, οπότε έκανε πολύ ζεστή τον τελευταίο καιρό.
0: Η υπόλοιπη Ευρώπη ξέρει ότι καίγεται, τώρα μην το συζητάμε. Ναι, ναι. Ευνοημένοι είσαστε, ευνοημένοι, μην το
1: συζητάμε. Δεν έχουμε παράπονο.
0: Γιατί αρχίζουν και, εδώ τα 39-40, γιατί καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
1: κατάλαβα.
0: Πάμε λίγο στα δικά μας. Κάνοντας έτσι μια μικρή αποτίμηση από την αρχή της χρονιάς με το νέο μονοθέσιο, με τα καινούργια χρώματα, με την Audi πλέον να είναι πλέον ξεκάθαρα η επικεφαλής ιστορίας, Βαγγέλη, για πες μας, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Σαν ομάδα συνολικά πιστεύω ότι είμαστε αρκετά καλά. Δυστυχώς οι βαθμοί που έχουμε πάρει δεν είναι... Δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα της δυναμικής του μονοθεσίου λόγω κάποιων προβλημάτων που είχαμε με το μονοθέσιο, που είχαμε μείνει σε κάποιους αγώνες, είχαμε κάποια θέματα. Από θέμα απόδοσης όμως του μονοθεσίου συνολικά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Για πρώτη χρονιά ειδικά με το καινούριο μοτέρ που το φτιάχνουμε μόνοι μας σαν εργοστάσιο. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι και αυτό είναι και το γενικότερο, η γενικότερη αίσθηση στην ομάδα, ότι είμαστε πολύ καλά.
0: Μπράβο,
1: για πρώτη χρονιά.
0: Διάβαζα προχθές ένα άρθρο και μίλαγε ότι ο σκοπός της Audi είναι να πρωταγωνιστήσει από το 2030, διεκδικήσει μάλλον πρωτάθλημα. Αυτή είναι η σκέψη, Βαγγέλη, στην ομάδα?
1: Αυτή είναι η σκέψη, αλλά για να φτάσει σε αυτό το στόχο πρέπει ήδη από, πιστεύω, 1-2 χρόνια νωρίτερα να έχεις αρχίσει να πρωταγωνιστείς. Δηλαδή να έχεις καταφέρει να είσαι στο βάθρο, να είσαι πολύ πιο κοντά στους βαθμούς στην πρώτη πεντάδα, να έχεις νίκες. Δηλαδή μέχρι τότε δεν γίνεται το πρωτάθλημα να έρθει κατευθείαν το 2030. Βέβαια, πρέπει μέχρι και πιο νωρίτερα και όλα σε 1-2 χρόνια νωρίτερα να έχεις καταφέρει να έχεις κερδίσει κάποιους αγώνες για να δείχνεις ότι υπάρχει μια πρόοδο.
0: Σωστά. Εδώ βλέπουμε και την ομάδα της Cadillac που είναι η πρώτη χρονιά εμπλοκής, η οποία δεν μπορεί να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις.
1: Είναι δύσκολο.
0: Είναι ένας κολοσσός από πίσω, δεν είναι τυχαίο. Μην κρυβόμαστε, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Αυτό και την Aston Martin επίσης που είδατε,
0: βέβαια,
1: και
0: βέβαια,
1: που υπάρχει πόσο καιρό και
0: ναι.
1: Με το μοτέρ της Honda που έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Σωστά. Και σαν σασί πιστεύω είναι πίσω λίγο, αλλά και σαν μοτέρ.
0: Αυτοί είπαν ότι το μοτέρ της Honda είναι αναγεννημένο για αυτό, από τον αγώνα αυτό και μετά θα είναι κάτι διαφορετικό κτλ. Κοίταξε, οι Άπωνες τώρα σου τους έχεις ζήσει, οι Άπωνες, έτσι. Ξέρεις ότι είναι από τους ανθρώπους που δεν το βάζουν εύκολα κάτω και ψάχνονται. Νομίζω ότι θα βρουν τη λύση.
1: Εγώ προφανώς θα τη βρουν τη λύση. Από ό,τι έχω ακούσει κιόλας, φέρνουν ένα μεγάλο πακέτο η Aston Martin από θέμα μοτέρ και από θέμα σασί από τη Βουδαπέστη στον επόμενο αγώνα. Όχι τώρα στο Βέλγιο, στον επόμενο. Εντάξει, τους έχουμε τα καλύτερα, απλά να πίσω μας.
0: Να ρωτήσω το εξής, με τι γνώμονα ξεκινάει, Βαγγέλη, η ομάδα σας? Δηλαδή όταν λέμε η Audi αυτή τη στιγμή, είναι η μετεξέλιξη της Sauber, έτσι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, μην κρυβόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι που ξεκινάει κάθε φορά, το να πλασαριστεί μέσα στην πρώτη δεκάδα, το να μπορέσει να κάνει μια καλύτερη εμφάνιση από την προηγούμενη που είχε στον προηγούμενο αγώνα, ή να αποκτήσει εμπειρίες οι οποίες θα της είναι πάρα πολύ χρήσιμες για το μέλλον.
1: Κοιτάξτε, σαν σασί, σαν μονοθέσιο, αν εξαιρέσω τα μηχανικά, το μοτέρ και ό,τι άλλο φτιάχνετε η πρώτη φορά από την Audi.
0: Δεν είναι δικά σου ευθύνη αυτά. Ευθύνη δικιά σου είναι το μονοθέσιο.
1: Ακριβώς, εμείς αυτό που μπορούμε να κρίνουμε σαν παλιά Sauber, δηλαδή, είναι την απόδοσή μας στις τροφές. Mm-hmm. Γιατί εκεί προσπαθούμε να καταλάβουμε από θέμα σας ή αν πάμε. Από εκεί, πρώτα απ' όλα είμαστε, θέλω να πιστεύω, στις τέσσερις μεγαλύτερες, στους top 4, στους πρώτους 4. Είμαστε πολύ καλά. Απ' την άλλη, αυτό που προσπαθούμε να... Εντάξει, είχαμε βάλει στόχο φέτος ότι θέλουμε απλά να δείχνουμε πρόοδο. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό πρέπει να τερματίσουμε στους πόντους. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε δει ότι έχουμε ένα οδοτικό πολύ συνολικά μονοθέσιο και έχουμε το ρυθμό και στον αγώνα και στα χρονομετρημένα να μπούμε και στους top 10, στους πρώτους 10. Οπότε παλεύουμε για βαθμούς πλέον, που πιστεύω ότι θα φανεί κιόλας. Δηλαδή, υπάρχουν πίστες που μας βολεύουν ή υπάρχουν πίστες που δεν μας βολεύουν. Δυστυχώς, επειδή είναι και η πρώτη χρονιά του κινητήρα, προσπαθούμε να το... Και επειδή έχουν παγώσει και κανονισμοί, δύσκολα μπορείς να κάνεις μεγάλη εξέλιξη μέσα στη χρονιά. Προσπαθούμε να δούμε ποιες πίστες μας βολεύουν, ώστε να πάρουμε και τους πιο πολλούς βαθμούς που μπορούμε.
0: Σωστά.
1: Οπότε ο στόχος είναι οι βαθμοί πάντα.
0: Ευαγγέλη μου, η νέα χρονιά θα σας βρει έτοιμους, μιας και έχουμε ριζικές αλλαγές στο χώρο της Φόρμουλα 1 και πιστεύω ότι θα είναι ευκαιρία για όλους να δείξουν το τι που πάνε, που βαδίζουν, έτσι.
1: Εντάξει, το 26 τώρα είναι οι κανονισμοί που είναι, το 27 θα αλλάξουν λίγο οι κανονισμοί. Πιστεύω θα μας βοηθήσουν.
0: Από το 30 και μετά όμως έχουμε πλέον...
1: Από το 30, ναι. Κοιτάξτε, σαν εταιρεία, σαν Audi, θα υπάρχει ήδη πιο πολύ μεγάλη εμπειρία στη Φόρμουλα 1. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα μας βολέψει. Γιατί και από ό,τι έχει φανεί, ότι όποτε υπάρχουν αλλαγή κανονισμών, γενικά σαν εταιρεία έχουμε πάντα ένα καλό ξεκίνημα.
0: Μάλιστα. Στην ομάδα αυτή τη στιγμή προείστανται άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία στον χώρο της Φόρμουλα 1, έτσι, και αυτό είναι ένα, εννοείται ένα πολύ μεγάλο όπλο, ένα πολύ μεγάλο προσόν, έτσι. Όλα αυτά, όλες αυτές οι γνώσεις και τα λοιπά, ότι πιστεύω ότι σιγά σιγά μεταδίδονται πάνω στο μονοθέσιο και πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία του στο τέλος χρονιάς δηλαδή, σίγουρα θα έχει ένα θετικό πρόσημο για την ομάδα.
1: Σίγουρα. Προφανώς όταν έρθει κάποιος από κάπου αλλού που έχει όντως πάρα πολλά χρόνια εμπειρία.
0: Μεταξύ αυτών περιλαμβάνω και εσένα. Το λέω ξεκάθαρα γιατί πλέον μια τεράστια εμπειρία στον χώρο. Δεν είσαι χτεσινός.
1: Όχι, εντάξει, είμαι πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που προσπαθείς να μεταλαμπαδεύσεις ή να περάσεις στους καινούργιους είναι μια νοοτροπία, το πώς να σκέφτονται, το τι να ψάξουν. Το οποίο αυτό δεν μπορείς να το αφομοιώσεις την πρώτη μέρα. Οπότε χρειάζονται κάποιοι μήνες ώστε να μπουν και οι καινούργοι πλέον σε αυτό το πνεύμα. Οπότε γι' αυτό ναι, πιστεύω ότι θέλουν κάποιους μήνες, αλλά όσο περνάει ο καιρός, ειδικά επειδή έχουμε τώρα και ένα πολύ σταθερό περιβάλλον από θέμα προσωπικού και καινούριων προσώπων, νέων προσώπων που φέρνουν καινούργια δυναμική και ενέργεια, από τα πανεπιστήμια κυρίως, πιστεύω ότι θα δούμε μεγάλη βελτίωση και προς το τέλος της χρονιάς και κυρίως από το 28 που μας ενδιαφέρει πολύ παραπάνω να κάνουμε το μεγάλο βήμα για να πρωταγωνιστήσουμε.
0: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω τελευταία είναι το εξής. Είσαι ένα Ελληνόπουλο στο οποίο πρόκειται από μια χώρα η οποία δεν έχει εμπλοκή με Φόρμουλα 1, δεν έχει πίστα Φόρμουλα 1, δεν έχει ομάδα Φόρμουλα 1, δεν έχει οδηγό της Φόρμουλα 1. Έχει όμως ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο. Αλήθεια, πόσο σεβασμό, να το πω έτσι εντός παρενθέσεως, και έμπνευση εμπνέει η παρουσία ενός Ελληνόπουλου αυτή στην ομάδα της Audi.
1: Κοιτάξτε, άμα δούμε τώρα τους τελευταίους μήνες ή τα τελευταία δύο χρόνια, ο αριθμός των Ελλήνων στην ομάδα μέσα έχει αυξηθεί αρκετά. Έχω προσπαθήσει και εγώ όσο μπορώ από τη μεριά μου να προωθήσω τον ελληνισμό. Οπότε, επειδή και είμαι σε μια θέση που μπορώ να τραβήξω λίγο τα ανακοινώσεις τα νήματα, οπότε προσπαθώ να φέρω πιο πολλούς Έλληνες. Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε πολύ ικανός λαός και πολύ εργατικός και έχουμε γνώσεις. Και αυτό νομίζω πλέον δεν υπάρχει αμφισβήτηση ούτε στην εταιρεία ούτε στη γενικά στη Φόρμουλα 1. Γιατί γενικά στη Φόρμουλα 1 έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί Έλληνες και είμαστε πολύ σεβαστός σαν λαό, σαν τεχνογνωσία. Οπότε και ας μην έχουμε πολύ ελληνικό DNA στη Φόρμουλα 1 από θέμα οδηγών ή από θέμα αγωνιστικής φιλοσοφίας. Από θέμα τεχνικής, πώς τον λένε, ο Νικόλας Τομπάρης το έχει βέβαια ξεκινήσει όλο αυτό το κίνημα, ας το πω κίνημα αν μπορώ να το πω. Πλέον νομίζω έχουμε αυξηθεί και στεκόμαστε πολύ δυνατά απέναντι στους άλλους, στις άλλες χώρες.
0: Τελευταία ερώτηση, επειδή έχεις περάσει και από τις δύο ομάδες. Φεράρι ή Μερσέντες.
1: Φέτος.
0: Δύσκολο ερώτημα.
1: Όχι, εύκολη είναι απάντηση. Μερσέντες θα κερδίσει.
0: Εύκολο. Ναι, ναι. Για να το ακούσουμε την απάντηση.
1: Μερσέντες είναι φέτος. Δεν είναι πρώτη.
0: Μήπως επειδή οι καταβολές της Audi είναι γερμανικές, το λέμε.
1: Όχι, δεν μας πληρώνει αυτός ο όμιλος. Αλλά επειδή γνωρίζω ότι έχουν κι άλλο στη τσέπη τους κρατήσει. Ναι, νομίζω ότι απλά το κρατάνε για να μην φανεί πάρα πολύ.
0: Έτσι πιστεύω. Θα φανεί πάρα πολύ δηλαδή. Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, για να γυρίσω διακόπτη.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου εκεί που είσαστε όλοι μαζί κτλ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις στιγμές που προσφέρεις και για αυτό το όνομα και τη γαλανόλευκη σημαία που κουβαλάς μέσα στην ομάδα της Φόρμουλα 1, της Audi, που πραγματικά δεν έχω να πω λόγια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μόνο και μπράβο.
1: Να είστε καλά και ελπίζω να τα λέμε και πιο σύντομα.
0: Γιατί όχι, με μεγάλη μας χαρά, το ξέρεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα, καλοκαίρι έχει φτάσει, φεύγουμε από τις πίσεις Φόρμουλα 1, πριν από λίγα είχαμε τον Βαγγέλη Αρβανιτάκη, τον είχαμε συναντήσει τελευταία φορά και στη Ριτσόνα, έτσι, το Βαγγέλη, να μην το ξαναμεθώ. Αυτό πραγματικά το κόσμο για τον δικό μας μηχανοκίνητο αλτισμό που έχει διεθνή λάμψη και διεθνή καριέρα. Και πάμε να προσγειωθούμε τώρα στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί η ελληνική πραγματικότητα έχει πολλά νέα παιδιά, τα οποία είναι από ηλικίας 50 ετών και πάνω. Ένα από αυτά τα παιδιά λοιπόν που ξεχωρίζει μέσα στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος αναβάσεων δεν είναι άλλος από τον Μιχάλη Ευθυμίου. Ο Μιχάλης, εκτός από ένας καταπληκτικός οδηγός και πρωταθλητής, είναι ένας και ένας φοβερός άνθρωπος. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, ακούτε και πάντα και τη διαφήμιση του Ιντέστο εδώ, κάθε καλοκαίρι είναι κοντά μας, μας βοηθάει. Τέλος πάντων, τι να λέμε. Λοιπόν, τον Μιχάλη Ευθυμίου τον έχουμε σήμερα στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και επειδή θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Τι ακούει το Αλεποχώρη?
1: 90,4, με τόσα ωραία πράγματα που λες για μας, τι θα ακούσουμε, ρε?
0: Είπα και εγώ, ρε φίλε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, ακούει όλη η παραλία όμως. Εκεί είναι, εκεί το Θεό.
0: Θα ζητάμε.
1: Για άμα πάμε να το χαμηλώσουμε.
0: Φωνάζουνε.
1: Ναι, φωνάζουν, ναι. Άνοιξε το, άνοιξε το.
0: Φέρτο, έτσι. Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα. Έτσι.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε να πούμε δύο λεπτά, λίγο, δύο λόγια για τους αγώνες. Αν και σήμερα το σκεπτικό όλο είναι καλοκαιριάτικο. Έτσι. Πώς έχει ξεκινήσει και μάλλον πώς εξελίσσεται το πρωτάθλημα αναβάσεων για τη δικιά σου την κατηγορία και τη δικιά σου κόντρα και τους αντιπάλους σου?
1: Είναι ωραία. Φέτος το πρωτάθλημα έχει πολύ συναγωνισμό. Για μένα έπαθα κάνα δύο ατυχίες, τώρα μου χάλασε το αμάξι στην πορταριά τέτοια, αλλά στη βαθμολογία πάμε καλά, δηλαδή το κυνηγάμε ακόμα το πρωτάθλημα που λέμε.
0: Βέβαια.
1: Έχω άξιους αντιπάλους,
0: βέβαια.
1: Κάνουν ωραίους χρόνους, είμαι πολύ καλά φέτος, πολύ μάλιστα, πιο καλά από όλες τις χρονιές.
0: Μπράβο, χαίρομαι γι' αυτό. Και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, γιατί όντως η κόντρα σας είναι παρότι...
1: Είναι και καλά τα παιδιά, καλή.
0: Ναι, παρότι είναι και μικρότερης ηλικίας, αλλά δεν έχει να κάνει. Και με πολύ σύγχρονα αυτοκίνητα, έτσι, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, αυτή
1: μου,
0: τη
1: μου άρεσε που είπες από 50, ότι είμαι 50 και πάνω. Το 50 έτσι, εγώ πάλι έκανα το τελευταίο μου παιδί ακόμα.
0: Μιχάλη. Είπαμε, γιατί πόσα παιδιά είσαι, ρε Μιχάλη?
1: Πάλε, ότι έχω 4 αγόρια και τώρα συμμετέχει και ο τέταρτος. Οπότε.
0: Κάτσε, δεν έχει 4 αγόρια μόνο. 4 αγόρια, η κορίτσια.
1: Και 3 κορίτσια.
0: Έτσι, μπράβο, πες τα όλα. 7, ρε φίλε. 7, πες.
1: Πάλε, και άμα κάνω και 3 γαμπρούς.
0: Άρε, παιδί μου. Ρε μπαγάσα. Ο ηχολήπτης μου σταυροκοπιέται. Λέει, έχει ένα θηρίο έχει και δεν ξέρει πώς να το κάνει, να το βγάλει πέρα.
1: Άλλα χρόνια τότε.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι.
1: Ήταν πιο ωραία.
0: Ναι. Εσύ υπήρχε τηλεόραση όταν ξεκίνησε το πρώτο παιδί?
1: Όχι, τηλεόραση πήρα εγώ. Πήγα στο Κοτσόβολο όταν βγήκε η μεγάλη και μου την είχε στη βιτρίνα. Λέω, κατέβασέ μου το πλέον, τέλος.
0: Δεν γίνεται.
1: Και πήρα τη μεγάλη όμως.
0: Βέβαια. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεφύγουμε από εκεί και να πάμε λίγο στα καλοκαιρινά τα δικά μας. Τώρα η επόμενη συνάντηση φυσικά είναι το Σεπτέμβρη. Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων, έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εκεί έχουμε θα πολύ καιρό, είμαστε μια χαρά.
0: Ναι, στην Αιγύρα μαζί. Εσείς και το WRC κάνετε διακοπές και η Φόρμουλα 1, εντάξει. Έτσι πάει. Λοιπόν, πάμε λίγο στην παραλία εκεί στα Λεποχώρη που έρχεται ο κόσμος, ξεκουράζεται, κάνει το μπάνιο του, περνάει καλά. Περνάει Σαββατοκύριακα, κάνει τις διακοπές του στο Ευθυμίου Hotels. Είναι το Ιλντέστο που είναι το πρώτο και μεγαλύτερο όνομα εκεί στην παραλία, τώρα δεν χρειάζεται να λέμε πιο πολλά πράγματα.
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, ναι, είμαστε καλά, έχουμε ανταπόκριση από τον κόσμο και τώρα τα παιδιά σκεφτήκανε δίπλα στο Ιλντέστο, κάνανε και μια μπουτίκ. Πώς είχαμε μπουτίκ τα παλιά χρόνια?
0: Τι μπουτίκ?
1: Που είχες ωραία κομμάτια.
0: Τι μπουτίκ, ρε, μπουτίκ
1: ρούχα.
0: Μπουτίκ φρούτων.
1: Όχι, ρε, ρούχα, ρουχισμό.
0: Δηλαδή,
1: άμα θα έρθεις κάτω τώρα εσύ για μπάνιο. Και η γυναίκα θα θέλει σίγουρα.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι, ρε φίλε. Άκου να σου πω κάτι. Εκεί στην ωραία μπουτίκ που έχετε κάνει, γιατί δεν κάνεις ένα ωραίο τμήμα που να έχει μόνο συλλεκτικά αγωνιστικά πράγματα? Πρόσεχε τι λέω.
1: Εντάξει, άμα κάνουμε και αυτό.
0: Ρε φίλε, συλλεκτικά αγωνιστικά. Όχι να βρίσκουν τώρα φόρμες που πας κράνη ή ζώνες, ναι, αυτό που θα πας, ξέρω εγώ, στο Racing, στη Racing Star να το σπάρεις και τα λοιπά, στο φίλο μας τον Κουτσουδάκη και τα λοιπά. Εδώ μιλάω για συλλεκτικά δηλαδή, κατάλαβες, του Κίρκου τη φόρμα, του Μιχάλη το κράνος, του...
1: Μπράβο, του Ιαβέρη τη φόρμα.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ένα τέτοιο, σαν έκθεση ας πούμε. Μπράβο.
1: Είναι τρελό, είναι ωραίο.
0: Άκου τι σου λέω, και τα έσοδα να πηγαίνουν για φιλανθρωπικό σκοπό, ρε φίλε.
1: Αυτό μπορούμε να βρούμε, εσύ ειδικά, το έχεις, αφού το έβαλες στο μυαλό σου, μπορείς να το υλοποιήσεις, να βρούμε τους παλιούς και τι έχουν να προσφέρουν.
0: Όλοι μπορούν να προσφέρουν από κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα.
1: Βέβαια,
0: τα γάντια το ένα στο φόρμα. Τι λες τώρα.
1: Και μετά όλα αυτά τα χρήματα να πάνε έτσι όπως είπες. Ένα
0: θα τα πηγαίνουμε στη Μυραράκη το απόγευμα, τα πουλάμε εκεί στο Κάσον Τράσ, πώς θα λένε. Λοιπόν, για σκέψου το λίγο. Τι ωραίο που θα είναι και τι πρωτοποριακό αυτό, μιας και από εκεί περνάει και πάρα πολλοί κόσμος από το Λιντέστο.
1: Ναι, και έρχονται πολλοί αγωνιζόμενοι.
0: Έτσι,
1: είναι...
0: μπράβο.
1: Είναι έτσι. Πολύ καλό.
0: Για σκέψου το λίγο και θα με θυμηθείς για αυτό που σου λέω. Θα είναι μια,
1: ναι,
0: δηλαδή θα είναι μια αρχή μιας τεράστιας ευκαιρίας για να φτιάξουμε και ένα μουσείο με αγωνιστικά είδη.
1: Μόνο η λέξη φτάνει, να ξέρεις.
0: Θα με θυμηθείς, ξέρω εγώ τι σου λέω.
1: Εσύ
0: είσαι και φίλος με, τη, φίλος με την Προεδρίνα.
1: Με όλους είμαι φίλος. Με τον Μάριο.
0: Το
1: παρακάλα τώρα να κάνουμε την πίστα κάτω.
0: Τι να κάνουμε.
1: Να σωθεί η Ελλάδα. Την πίστα.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Κράτα, γιατί... ναι, κράτα μικρό καλά.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι.
0: Μακάρι.
1: Θα το δεις ότι θα γίνει.
0: Μακάρι. Μακάρι. Ναι, γιατί ναι, προς το παρόν το πιστεύω, λέμε. Ακόμα δεν έχουμε πίστα. Καιρό. Μακάρι να προχωρήσει ο Μάριος και να την κάνει την πίστα. Καταλαβαίνεις, θα είναι ευχής έργων και θα είναι χαρά όλων μας. Δεν το συζητάμε.
1: Ο Μάριος, για να το βγάλει, ναι, να ξέρεις, είναι στις υπογραφές. Δηλαδή έχει γίνει τον πορτοβήμα, το σοβαρό, ναι, βήμα. Μα... και με την περιφέρεια, ναι, και με όλα.
0: Μακάρι, αλλά επειδή ξέρω τώρα. Το έχω ζήσει, γιατί έτυχε κάποια στιγμή να είμαι στην Εφταμελή Επιτροπή, τη διοικούσα του αυτοκινητοδρομίου της Πάτρας. Ξέρω πόσο μεγάλες και αντικειμενικές δυσκολίες αντιμετωπίζονται. Κατάλαβες. Από αυτή τη πέρα. Μακάρι, εύχομαι από καρδιάς δηλαδή να τα καταφέρει ο Ηλιόπουλος και να κάνει την πίστα και θα είναι. Ξέρω ότι είμαστε δίπλα του, δεν χρειάζεται να σου πω.
1: Θα τα καταφέρει, είναι θα αυτονόητο, τα καταφέρει, είμαι σίγουρος.
0: Καμιά πίστα εκεί στο Αλεποχώρη δεν μπορούσε να κάνει, ρε, πιο κοντά. Ρε.
1: Εκεί μόνο για χώμα είναι.
0: μόνο για χώμα.
1: Κομμάτινες διαδρομές έχουμε πολλές.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι εκεί. Δεν είδε που την ψαράκου τα ανακάλυψε όλα εκεί.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Είχε και επιτυχία κιόλα, ναι.
0: Πώς βλέπεις γενικά να κινείται φέτος ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, Μιχάλη?
1: Κοίτα, σε καλό δρόμο είμαστε και το πρόγραμμα νομίζω είναι καλό.
0: Καλό είναι.
1: Είναι καλά πάει, ναι. Δηλαδή τώρα από το Σεπτέμβριο θα ξαναπλακωθεί πάλι στου αγώνε. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
0: Μπράβο,
1: εγώ δεν έχω καμιά.
0: Όχι, εντάξει, είναι, γιατί
1: αγωνιζόμενο έτσι.
0: Μάλιστα. Εσύ έρχεσαι και σε επαφή εκεί στο Ιλντέστο με πολλούς αγωνιζόμενους, το συζητάτε, έχεις άποψη, έτσι, έχεις εικόνα δηλαδή, πλέον, με λίγα λόγια.
1: Ναι, ό,τι βλέπω εγώ το σύνολο τι θέλει, οπότε ξέρεις, συγκομετρείς την κατάσταση, δυσαρεστημένοι θα είναι πάντα κάποιοι.
0: Ναι, δεν υπάρχει τώρα, εντάξει,
1: λογικό είναι.
0: Τα καπελώσμα. Μάλιστα, λοιπόν, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά μιλάω σε όποιον δεν έχει έρθει στην παραλία της Ψάθας, τώρα μισή ώρα από την Αθήνα είναι, δεν είναι μακριά. Στην παραλία της Ψάθας
1: και δεν έχει
0: επισκεφτεί το Ιλντέστο. Χάνει, χάνει.
1: Λίγο εκεί με τους δρόμους έχουμε ένα πρόβλημα που θα το ξεπεράσουμε του χρόνου, θα είναι ακόμα πιο καλά. Εκεί πέρα η πρόσβαση που είναι για να πας Ψάθα. Θέλει λίγο υπομονή, εκεί πιάνει μεγάλη κίνηση, αλλά εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Η παραλία αυτή είναι κοντά στην Αττική και είναι η καλύτερη.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη μου, από Λαγοκέφαλους πώς πάτε, από Λαγοκέφαλους?
1: Τίποτα, έχω βάλει ένα δίχτυ κάτω στο νησμό και ναι, δεν περνάει τίποτα προς τα δω. Δεν έχει τίποτα.
0: Ωραίο. Λοιπόν, Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Άντε. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Γεια σου, Μιχάλη μου, γεια. Κανάλι 1.
2: 90,4 Πειραιάς.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο μέρος, Auto Sprint Live, εδώ από το κανάλι 1 στους 90,4. Πάντα κοντά μας η C-Jets, πάντα κοντά μας η Halkias Group, πάντα κοντά μας το Ildesto Group και δεν ξεχνάμε ποτέ ότι πλέον κοντά μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας βοηθούν σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε κάθε εβδομάδα για να σας μεταφέρουμε νοηρά στον υπέροχο κόσμο του μηχανοκίνητου και όχι μόνον. Έτσι. Και για να μην ξεχνάω, κοντά μας πάντα και η Τόλια Edition. Πάμε λοιπόν να μεταφερθούμε τώρα σε καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα που ξέρετε και καταλαβαίνετε ότι μας καίει όλους. Ένα από τα πολύ σοβαρά θέματα, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, μιας και νομίζω ότι τώρα αυτούς τους μήνες, από τον Μάιο και μετά μέχρι και τον Οκτώβριο, είναι πολύ κρίσιμοι μήνες με τουρισμό, με πολύ κόσμο που πάει στα νησιά, κάνουμε τις διακοπές μας κτλ. Και εκεί καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλές κόσμος πολλές φορές πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος ή εν πάση περιπτώσει διαβιώνει καταστάσεις οι οποίες δεν είναι καθόλου ευχάριστες και χρειάζονται γρήγορη μετάβαση σε κάποιο νοσοκομείο, για μια περίθαλψη για να σωθεί μια ζωή. Έχουμε ακούσει πολλά και πολλά και καταλαβαίνετε πάντα ότι την πληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με το ΕΚΑΒ. Άλλο το δικαιολογημένο και άλλο το δικαιολόγητα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχω λοιπόν στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Μαθιόπουλο. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο οποίος είναι παλιός καλός φίλος, εδώ και πολλά χρόνια με τον Γιώργο γνωριζόμαστε και έχουμε τεράστια συνεργασία και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, τον οποίο σήμερα θα τον απασχολήσω με ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει εδώ και πολλά χρόνια. Το θέμα της συντήρησης και της επισκευής των ασθενοφόρων αυτοκινήτων. Να τον καλησπέρισουμε και να τον καλωσορίσουμε καταρχήν. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας.
0: Λοιπόν, καταρχήν σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Μετά, από καιρό.
1: Πάντα το φιλόξενο.
0: Το ξέρω, το ξέρεις.
1: Πάντα δίπλα.
0: Το ξέρεις αυτό, Γιώργο. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, σαν πρόεδρος εργαζομένου του ΕΚΑΒ, γιατί είσαι ένας συνδικαλιστής εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη θέση αυτή, γνωρίζεις πράγματα. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, πριν 15 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, συζητάγαμε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, δυστυχώς, τότε ο στόλος των αυτοκινήτων που υπήρχε έπασχε από το θέμα των ανταλλακτικών. Αν θυμάμαι καλά, στα 1500 αυτοκίνητα, τα 700 ήταν εν κινήσει και τα άλλα 700 παίρναν ανταλλακτικά από αυτά τα οποία ήταν σε ακινησία. Το ίδιο γινόταν και με τις μοτοσυκλέτες.
1: Έτσι ακριβώς. Κανιβαλίζαμε στα χρόνια, τα μνημονιακά χρόνια, κανιβαλίζαμε τα ασθενοφόρα. Δηλαδή αυτά που δεν είχαμε ή χρειαζόταν αρκετά χρήματα για να φτιαχτούν, παίρναμε ανταλλακτικά και τα βάζαμε σε ένα ασθενοφόρο που μπορούσε να βγει άμεσα στη λειτουργία, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα με τη δύναμη των ασθενοφόρων, των συστατικών κυρίως.
0: Σωστά.
1: Βέβαια τώρα αυτό το έχουμε ξεπεράσει σε σχέση με την ανανέωση του στόλου. Ο στόλος μας πλέον από την δωρεά του Ιδρύματος από το 2018 και την αγορά μέσω περιφερειάς Αττικής κάποιων ασθενοφόρων έχει αλλαχθεί όλος ο στόλος στην Αττική. Έχουμε περίπου 140 ασθενοφόρα δυναμική στόλου δηλαδή στην Αττική, αλλά δυστυχώς όμως από αυτά επιχειρούν περίπου τα 60.
0: Άρα λοιπόν, Γιώργο, τι είχες κάνει, τι είχα πάντα είμαστε.
1: Ναι, το θέμα ποιο είναι, ότι καθυστερεί η επισκευή. Οι διαδικασίες και εδώ και κυρίως στην κεντρική υπηρεσία δεν τρέχουν αυτές οι διαδικασίες που πρέπει να τρέξουν ώστε να αγοράσουμε γρήγορα ανταλλακτικά. Χρήματα μας έχει δώσει το Υπουργείο. Δηλαδή, θυμάστε πριν 10 χρόνια μιλούσαμε ότι δεν είχαμε χρήματα να αγοράσουμε.
0: Σωστά,
1: κωδική ήταν άδικη.
0: Και εγώ θυμάμαι τότε τη δωρεά που είχε κάνει το Ίδρυμα Νιάρχου που είχε κάνει για τα
1: ασθενοφόρα. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Έτσι όμως οι διαδικασίες δεν τρέχουν έτσι ώστε να πάρουμε γρήγορα ανταλλακτικά για να επισκευαστούν. Άλλο πρόβλημα εταιρείες, οι διασκευάστριες, είναι χρονοβόρα η επισκευή και στα συνεργεία των δικών τους συνεργείων δηλαδή που υπάρχουν στα ασθενοφόρα μας. Υπάρχουν και εκεί καθυστερήσεις. Βέβαια τον προηγούμενο μήνα, γι' αυτό και είχαμε στείλει ένα εξώδικο στη διοίκηση, προέκυψε ένα σοβαρό πρόβλημα με τις ευρείας χρήσεως ανταλλακτικά, όπως τα αρκάκια, ξέρετε, αυτά που χρειάζονται για ένα σέρβις ενός ασθενοφόρου.
0: Σωστά, για τα πιο πολλά, το αναλώσιμο.
1: Που αυτά επισκευάζονται στο συνεργείο εδώ το δικό μας. Δυστυχώς εκεί υπήρχαν και πολλά προβλήματα και γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι ακινητοποιημένα αρκετά ασθενοφόρα πάνω από το 50% του στόλου.
0: Πολύ σωστά, ναι.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Ο στόλος που λέω 140 ασθενοφόρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγαίνουν 140, γιατί απλά πρέπει να έχουμε το διπλάσιο αριθμό ασθενοφόρων που, για να βγαίνουν όσο εφεδρικά. Δηλαδή, να κινητοποιείται ένα ασθενοφόρο, να πηγαίνει ο συνάδελφος στο πλήρωμα, να παίρνει αυτό το ασθενοφόρο που είναι όσο εφεδρικό, να βγει για δουλειά. Κάποια στιγμή τον Ιούνιο είχαμε φτάσει να μην έχουμε και εφεδρικά ασθενοφόρα για να δίνουμε υποχρεωτικά ρεπό σε κάποιους συναδέλφους.
0: Γιώργο, μου να ρωτήσω όμως κάτι που είναι αυτονόητα, έρχεται αμέσως η ερώτηση στο σώμα μου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια Αθήνα με εκατομμύρια κατοίκους. Αν λοιπόν ήθελα να σε ρωτήσω, αυτά τα ασθενοφόρα τα οποία υπάρχουν, τα οποία επιχειρούν, μπορούν να επιχειρήσουν δηλαδή εύσημη, σε τι αντιστοιχεία είναι εν σχέση με τον πληθυσμό?
1: Φανταστείτε ότι πρωί, απόγευμα που μιλάμε είναι περίπου 55 ασθενοφόρα. Βέβαια λείπει το 30% Ιούλιο-Αύγουστο του προσωπικού λόγω αδειών.
0: Σωστά. Τώρα δηλαδή αν πάθει κάτι κάποιος...
1: Έχουμε αυξημένο αριθμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχει έρθει επικουρικό προσωπικό. Δεν θέλω να ισοπεδώνουμε όλα.
0: Αλλά και ο κόσμος πάει πιο δύσκολα διακοπές, Γιώργο.
1: Ναι, αλλά σίγουρα η Αττική δεν αδειάζει πλέον και το έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό λέω.
1: Όπου κυρίως είναι και ανοιχτοί οι δρόμοι, με μεγάλες ταχύτητες, αρκετά τροχαία, με μοτοσυκλέτες. Δηλαδή έχουμε πολλά περιστατικά. Βέβαια έχουν μειωθεί σε σχέση με άλλες χρονιές και λόγω του αυστηρού κώδικα. Φαίνεται ότι όντως έχει και κυρίως και σε άλλες περιοχές που είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι πολλά θανατηφόρα τροχεία κάτω από την επηρεία αλκοόλ και όλα αυτά. Αυτά βλέπουμε ότι σταδιακά το τελευταίο διάστημα έχουν μειωθεί.
0: Μισό λεπτό, Γιώργο, μισό λεπτό.
1: Θα σας πω, δηλαδή στα Χανιά, ας πούμε, που είναι στον νόμο που είχαμε τα σοβαρά τροχεία.
0: Μια πες ολοκλήρωση εδώ, τι θα σου πω.
1: Δηλαδή έχει μειωθεί κατά πολύ μετά την αυστηριοποίηση του νόμου τα σοβαρά θανατηφόρα τροχεία. Όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά...
0: Όχι, μισό λεπτό, κάτσε. Γιατί εδώ βγαίνουν κάποια νούμερα, τα οποία εγώ δεν θέλω να διαψεύσω κάτι, αλλά αυτομάτως μου γεννάται ένα ερώτημα. Λέμε ότι μειωθήκανε τα δυστυχήματα και οι νεκροί κάθε χρόνο. Εδώ κάθε μέρα σκοτώνονται 3-4 άτομα, ρε Γιώργο. Τι λέμε τώρα, δεν το βλέπουμε?
1: Υπάρχουν, και χθες είχαμε εδώ στην Αγία Παρασκευή
0: διπλό πάλι,
1: ένα θανατηφόρο με ένα Deliveroo, ο οποίος δυστυχώς ένα παιδί, νέο παιδί 20 χρονών, έχασε τη ζωή του. Αυτά υπήρχαν και θα υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι σε τι συχνότητα είναι.
0: Και το θέμα είναι ότι δεν υπολογίζουμε αυτούς που χάνονται μετά από ένα μήνα. Γιατί δεν σημαίνει ότι όσοι τραυματίζονται βαριά φεύγουν εκείνη την ώρα. Οι άνθρωποι ποτέ να μην φύγουν έτσι και να μείνουν πάντα εν ζωή. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι καταλήγουν μετά από ένα μήνα, 15 μέρες, 20 μέρες. Αυτοί δεν περιλαμβάνονται μέσα στον αριθμό.
1: Ναι, σίγουρα. Αυτό το βλέπετε μετά από καιρό, αν υπάρχει θάνατος ή όχι. Δηλαδή πρέπει να διασταυρώνονται όλα τα
0: στοιχεία. Έτσι, όπως το λες.
1: Θέμα είναι ότι πρέπει να προσέχουμε. Οι πολίτες, όπως το έχουμε τονίσει πολλές φορές, βλέπουμε βέβαια. Θυμάστε πριν χρόνια που μιλούσαμε ότι και όλοι κυκλοφορούμε στην Αττική ή γενικότερα σε όλη τη χώρα, ότι έβλεπε σε δίκυκλα με αναβάτες χωρίς κράνος.
0: Δηλαδή, όχι, αυτό έχει περιοριστεί.
1: Όχι, σχεδόν έχει μηδενιστεί, γιατί σπάνια βλέπουμε αναβάτη τώρα.
0: Όπως επίσης, Γιώργο, θα πω, εδώ πέρα θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Είδαμε πολύ καλά ότι ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί και τώρα ο φόβος με τις κάμερες και τα λοιπά. Και, για το θέμα της ΛΕΑ. Η ΛΕΑ τώρα πλέον δύσκολα πλέον μπαίνει κάποιος στη ΛΕΑ. Όταν λέμε δύσκολα, θα μπει και θα βγει δύσκολα. Δηλαδή έχει δυσκολέψει κατά 80% μπορώ να πω έτσι, από ό,τι ήταν παλιά. Έτσι,
1: ναι, καμία σχέση εγώ που το ζούμε εμείς. Όντως η πρόσβαση είναι πολύ πιο εύκολη στη ΛΕΑ.
0: Ναι. Αυτό όμως που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι πάρα πολλοί οδηγοί του ΕΚΑΒ, και το έχω ζήσει αυτό, δυστυχώς δεν χρησιμοποιούν τη ΛΕΑ. Έχουν την παλιά νοοτροπία να προσπαθούν να περάσουν με σφήνες μέσα από τα αυτοκίνητα για να πάνε πιο γρήγορα, νομίζω ότι έτσι απέ... και ειδικά όταν η ΛΕΑ είναι άδεια. Το έχω παρατηρήσει επανειλημμένα σε αυτά. Πρέπει να του επιστήσετε την προσοχή, Γιώργο. Τη ΛΕΑ για αυτό το λόγο την έχει θέσει στο κράτος.
1: Ναι, σίγουρα. Αυτό πρέπει να συμβαίνει και το έχουμε τονίσει και εμείς πολλές φορές.
0: Δυστυχώς μόνο τα ιδιωτικά, αν σου πω ότι μόνο τα ιδιωτικά επιτοπλίστων τη χρησιμοποιούν και ότι δυστυχώς του ΕΚΑΒ κυκλοφορούν στη μεσαία ή στην αριστερή.
1: Ξέρετε τι γίνεται, πολλές φορές και οι ίδιοι πολίτες όπως οδηγούν μας αναγκάζουν καμιά φορά να πηγαίνουμε, μας ανοίγουν δρόμο κάπου στη μέση και αναγκαζόμαστε να
0: πηγαίνουμε. Όταν η ΛΕΑ είναι ελεύθερη, ρε Γιώργο, τι να τον κάνω στη μέση?
1: Ακριβώς, καμιά φορά όμως γίνεται και αυτό, γιατί μπορεί να είναι κολλημένη η ΛΕΑ πιο πάνω, ξέρετε.
0: Συμφωνούμε.
1: Πάντως, πόντως, αυτό η ΛΕΑ πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
0: Υφίσταται το θέμα, ειδικά στον Κηφισό.
1: Αυτό είναι δεν το συζητάμε. Αν και ο Κηφισός σε πολλά σημεία, να ξέρετε, δεν έχει και ΛΕΑ.
0: Ναι.
1: Αποτέλεσμα εκεί να δημιουργείται πρόβλημα.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο.
1: ένα μεγάλο αριθμό ασθενοφόρων
0: Μάλιστα.
1: να κινείται όντως και ενδιάμεσα. Γιατί σε πολλά σημεία, αν δείτε και γύρω πάνω στις γέφυρες, δεν υπάρχει ιδέα. Με αποτέλεσμα, εκείνες τριμώγνονται πιο πολύ τα οχήματα.
0: Για να κλείσουμε.

0: τα περιστατικά ταυτόχρονα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή, προσπαθούμε κι εμείς να εστιάσουμε κυρίως και στις τουριστικές περιοχές που υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα βάσει στατιστικών και πού βγαίνουν τα περιστατικά, έτσι ώστε να έχουμε τουλάχιστον ένα στενοφόρο και μια μοτοσυκλέτα ταχεία επέμβαση, έτσι ώστε στις τουριστικές περιοχές να φτάνουμε λίγο πιο γρήγορα.
1: Θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά του ΕΚΑΒ.
0: Σώζετε
1: ζωές, στην κυριολεξία, σώζετε ζωές. Κάνετε κοινωνικό λειτουργήμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να ανταμειχθήκαμε τώρα από το κράτος.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Με την ένταξη των διασωστών στα βαρέα για τη γυναίκα.
1: Μακάρι,
0: θυμάστε πόσα χρόνια.
1: Ναι. Πάγιο έτοιμα ήταν. Τι να συζητήσουμε.
0: Και τουλάχιστον υλοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα που βγήκε το ΦΕΚ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Πάμε για φινάλε λοιπόν, και το φινάλε θα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή η νέα εμπλοκή που έγινε πάλι εκεί στα στενά του Ορμούζ και το κλείσιμο, και ο Τραμπ, επειδή το βράδυ δεν κοιμήθηκε καλά, δεν ξέρω τι έγινε εκεί με τη Μελάνια, τέλος πάντων, και τα λοιπά, και πώς ξύπνησε το πρωί και τι γίνεται και πώς και πού και πόσον, και οι άνθρωποι εκεί του Ιράν πώς το βλέπουν το θέμα. Πάλι κλείσαν τα στενά, πάλι σε κρίση πάμε, πάλι δεν μπορεί να βγάλει άκρη κανένας. Πάω να καλησπέρισω λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν δικό μας άνθρωπο. Ο Νίκος Διαμαντής είναι ένας άνθρωπος αυτοκινητάνθρωπος τώρα εδώ πάρα πολλά χρόνια. Τώρα τι να λέω, τι να μπλέξω εγκόμιο σε έναν άνθρωπο που δεν το έχει ανάγκη και τον οποίο έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας μεταφέρει λίγο τη δικιά του άποψη το πώς βλέπει να εξελίσσεται πλέον παγκόσμια το κομμάτι της κρίσης αυτής. Των στενών του Ορμούς και της διακίνησης αγαθών και ειδικά στα θέματα των καυσίμων κτλ. Και γενικότερα τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην αγορά αυτή η ιστορία και την ελληνική. Νικόλα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στράτο, σε εσένα και τους ακροατές σου.
0: Λοιπόν,
1: κοιτάξτε τώρα, εδώ τα θέματα είναι δύσκολα. Ο Τραμπ κάνει πόλεμο το βράδυ για να κάνει ρίγκ το πρωί, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Δεν περνάει καλά το βράδυ, φαίνεται, ρε φίλε.
1: Και το πρωί λέει ειρήνη, τώρα έχουμε ειρήνη. Λέει, είμαστε OK, εντάξει, θα μιλήσουμε.
0: Μελάνια δεν τη λένε, ειρήνη.
1: Good guys, λέει, good guys.
0: Good guys.
1: Το βράδυ λέει bad guys, οπότε δεν μπορεί να βρει άκρη.
0: Δεν μπορεί να βρει άκρη με τους guys τελικά, μου φαίνεται.
1: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα είναι πολύ δύσκολα, πολύ καταστροφικά μέχρι τώρα. Γιατί όλη αυτή η ιστορία που έχει επικρατήσει είναι σημαντική, γιατί έχει χτυπήσει το βασικό πυρήνα της οικονομίας, τα καύσιμα. Για πρώτη φορά στην ιστορία έχουν χτυπηθεί υποδομές, γιατί παλιότερα ανέβαινε το πετρέλαιο, αλλά δεν είχαν χτυπηθεί υποδομές. Ήταν ένα speculation το ΟΠΕΚ και των συναφών εκεί οργανισμών που εκμεταλλευόντουσαν το πετρέλαιο. Τώρα όμως έχουν χτυπήσει πραγματικές υποδομές. Έχουν χτυπήσει ήδη ληστήρια, έχουν πετρελαιοπηγές, LNG. Δηλαδή, μιλάμε σήμερα για μια ιστορία ελλείψεων, η οποία είναι σημαντική. Και αυτό συμπαρασύρει όλη την οικονομία και όλη την παραγωγή, γιατί, ας πούμε, πέρα δεν είναι μόνο το πετρέλαιο αυτό καθιστό. Είναι το πετρέλαιο, είναι τα λιπάσματα, είναι τα λιπατικά, είναι τα μπεριζόλες, είναι τα πλαστικά. Είναι μια σειρά από παράγωγα που παράγονται χιλιάδες προϊόντα και απλά και τεχνολογίας και τα οποία έχουν συμπαρασύρει ένα απίστευτο τσουνάμι αυξήσεων, να σας να καταλάβετε τα λιπατικά αυτοκινήτων από πριν την κρίση και μετά.
0: Να επιθυμίσω
1: έχουν
0: τον κόσμο.
1: Μια διαφορά 50-60%.
0: Να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι ο Νίκος Διαμαντής είναι ο διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας ΕΜΠΟ, που αντιπροσωπεύει τα λιπατικά της ΕΝΕΟΣ. Ενός κολοσσού, πραγματικά ιαπωνικού κολοσσού η ΕΝΕΟΣ, η οποία ανήκει στην ομάδα, στην Nippon Group, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι τώρα ένα σημαντικό ζήτημα. Το πετρέλαιο αρχίζει και είχε μια αποκλιμάκωση τώρα πριν από ένα μήνα, ξαναπήγε πάλι στα 60, τώρα ξαναπάει πάλι στα 85-90. Φανταστείτε.

0: Τώρα εδώ πέρα τι γίνεται, ας πούμε, και πώς μπορούν αυτά τα πράγματα να ισορροπήσουν και πότε. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό θα έρθει και θα πλήξει τα μεταφορικά, τις πρώτες ύλες που σημαίνει θα κρυβούν και όλα τα αυτοκίνητα, θα κρυβούν τα ανταλλακτικά, θα κρυβούν ό,τι έχει σχέση με το δικό μας κλάδο. Και βέβαια απ' την άλλη έχουμε ένα κόσμο, ένα λαό, όχι μόνο στην Ελλάδα παγκοσμίως, ο οποίος δεν βελτιώνονται ανάλογα τα εισοδήματά του. Και δεν μπορεί, επειδή εμείς κάνουμε 40 και 50% αυξήσεις, αύριο το πρωί ο κόσμος θα ακολουθήσει και θα συνεχίζει να καταναλώνει βενζίνη και να αγοράζει λάδια και αυτοκίνητα.
1: Βέβαια. Ανάλογα τα μείωση.
0: Είναι σημαντικά. Και αυτά τώρα είναι και συνεχή, δηλαδή είναι ο πόλεμος που σταμάτησε, που ξανάρχισε, ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, ήταν πριν ο κορονοϊός, στην Ελλάδα είχαμε και 10 χρόνια κρίση. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα.
1: Πολύ σωστά. Το θέμα είναι ότι παρόλα αυτά, Νίκο, έβλεπα τα αποτελέσματα του ΣΕΑ για το μήνα Ιούνιο, που ήταν πολύ θετικά. 7,5% είχαμε αυξήσει πωλήσεις των αυτοκινήτων. Τώρα οπωσδήποτε υπάρχουν φλιτ πωλήσεις, έτσι πολλές.
0: Ναι, είναι ένας μήνας ο οποίος ψωνίζουν φουλ τα ρεντακάρ ανάλογα με τις κρατήσεις που έχουν κτλ. Θα δούμε. Εντάξει, και η αγορά ελληνική ακόμα δεν είναι η αυτή. Κάποτε, μην ξεχνάμε, ήταν 250.000.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα μιλάμε ότι πάμε πολύ καλά με τα 110-120.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Πρέπει να το βλέπουμε από αυτή την πλευρά. Και να δούμε ότι και ο ηλιοστόλος στην Ελλάδα είναι 19 χρονών και ότι έχουμε 5,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 4,5 είναι παλιά. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, Νίκολα. Στο δικό σας τομέα, στο τομέα των λιπαντικών, και γενικότερα στα χημικά, λιπαντικά κτλ. Στα συναφή, πόσο μεγάλες θα είναι οι διαφορές οι οποίες αυτή τη στιγμή συναντούνται στην αγορά από πλευράς τιμών, γιατί δεν ξέρω.
0: 50% είπαμε.
1: 50%.
0: Ναι, 50%.
1: 50%. Φοβερό.
0: Δηλαδή έχει φάει, τα δικά μας προϊόντα έχουν υποστεί μέχρι τώρα 3 αυξήσεις του 12-13% κάθε μία. Αν το βάλετε προσθετικά, ξεπερνάει και το 50.
1: Και δεν ξέρεις.
0: Και έχουμε κι άλλες. Και αναμένουμε κι άλλες.
1: Και πού θα σταματήσει, δεν ξέρεις.
0: Ακριβώς.
1: Τα εργοστάσια, οι παραγωγές μάλλον, εξακολουθούν να έχουν ροή και τα λοιπά, ή και αυτές κατά κάποιο
0: Όχι,
1: τρόπο περιορίζονται.
0: Και υπάρχει έλλειψη. Ειδικά κάποιες μάρκες, να μην τις αναφέρουμε, επειδή έχουν υποδομές τους ανάλογα που βρίσκονται γεωγραφικά, έχουν μεγαλύτερες ή μικρότερες ελλείψεις. Αλλά υπάρχουν ελλείψεις. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ευχέρεια προϊοντική στην αγορά να πω ότι παραγγέλνεις θα το πάρεις. Όχι, δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό
1: να
0: ευχηθούμε μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Σε ευχαριστούμε επίσης, Νικόλα μου. Να είσαι καλά. Για χαρά. Γεια. Δεν ξέρω πόσο η καρδιά μας γίνεται περιβόλη με αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε. Το καταλαβαίνετε, γιατί όλοι στεναχωριόμαστε. Αυτή η κρίση δυστυχώς όλους μας ακουμπάει. Δεν υπάρχει κανένα που να μην ακουμπάει. Έτσι, γιατί όλοι κινούνται με καύσιμα, όλοι κινούνται, αλλάζουν λιπαντικά στα αυτοκίνητά τους. Τα πάντα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τώρα μπορεί σε κάποιους άλλους να είναι πιο αμεληταίο, αλλά στον περισσότερο κόσμο. Πονάει, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, μια αλλαγή λαδιών, να πω έτσι ξεκάθαρα. Όταν πήγαινες να κάνεις αλλάξεις λάδια και ένα τετράλιτρο λάδι, ένα απλό, ένα 10-40 να το πούμε έτσι, κόστιζε ξέρω εγώ 40 ευρώ το τετράλιτρο, μιας καλής μάρκας. Τώρα, αν έχει φτάσει 60 και 70, καταλαβαίνετε ότι πονάει, δεν έπαιξε γέλας. Πονάει και πάρα πολύ. Λοιπόν. Αυτά προς το παρόν. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη που θα έχουμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Έχουμε και αγώνα, όπως είπαμε, Φόρμουλα 1. Έχουμε και Εσθονία στο WRC. Οπότε, να καταλαβαίνετε, θα επιστρατεύσουμε τον κύριο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο την άλλη εβδομάδα. Θα τον έχουμε κοντά μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Il Desto Café, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Il Desto Porto, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιντέστο Group. Η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
4: Στις 2 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέως ο 24χρονος που φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου, οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την τραγωδία της Μαρφίν. Στην Ευελπίδο, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά και την έκρηξη, με ένα νεκρό και δύο εγκαυματίες σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τον Μετροπόντικα. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρες του Ιράν μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διεμήνησε ο Τραμπ. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμει μέτρη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχίζει ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
3: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Hear the drum. It remembers everything. Let the frequency cleanse. Find the center. Find the silence.
1: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσεις 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone.

απόψε θα έχουν την τιμητική τους στη Rock Zone. Απόψε το βράδυ, στη δεύτερη μέρα του Eject, οι Cure επιστρέφουν στην Αθήνα. Και εδώ και η επιστροφή τους πριν 1,5 χρόνο περίπου. Με το Songs of a Lost World, μετά από πολλά χρόνια μια θριαμβευτική επιστροφή που αναγνωρίστηκε από όλους. Alone, ένα από τα κομμάτια που πιθανότατα θα ακούσουμε απόψε από τα καινούργια τους. 6 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο, εδώ στη Rock Zone, από το κέντρο του Πειραιά. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber. Και 210-42-24-441-3, ανοιχτές γραμμές για εσάς.

σίγουρα άλλα 3-4 τραγούδια των Cure απόψε έχω διαλέξει για τις επόμενες 2 ώρες. Επίσης θα γυρίσουμε στο παρελθόν όπως κάνουμε καθημερινά για να θυμηθούμε σπουδαία κομμάτια με αφορμή την σημερινή ημερομηνία, το τι έγινε σαν σήμερα. Αλλά βέβαια έχουμε και κάποιες καινούριες κυκλοφορίες, όπως το πριν μια ώρα κυκλοφόρησε το νέο single του Beck, προπομπός του νέου του άλμπουμ. Είχαμε ακούσει και κάτι λίγο παλιότερα. In the Night είναι το νέο κομμάτι από το άλμπουμ Ride Lonesome του Beck που θα έρθει στις 18 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Αυτό ήταν το καινούριο single του Beck, In The Night, ήρεμου, όμορφο. Όπως και αυτό των Queens of the Stone Age που επιστρέφουν με το Easy Street μετά το άλμπουμ τους του 2023, In Times New Romans. Το είχαν παρουσιάσει και στην περιοδία τους, την πολύ συστημένη είναι η αλήθεια, Catacombs, αυτή την περίοδο με τους System of a Down, σε περιοδία ένα φανταστικό δίδυμο. Πάμε να ακούσουμε αυτό το καινούριο κομμάτι των Queens of the Stone Age, Easy Street.

Easy Street, το νέο single των Queens of the Stone Age. Σε λιγότερο από μία ώρα, εκεί γύρω στις 6 παρα 5, νωρίς-νωρίς, στο Eject και ο Matt Berninger από τους National, που πέρσι είχε ένα εξαιρετικό καινούριο προσωπικό άλμπουμ, Bonnet of Pins, από αυτή την περσινή του δουλειά.

μας είχε εντυπωσιάσει η επιστροφή πριν ένα μήνα τον Arab Strab με ένα καινούριο κομμάτι. Το εδώ το Glamour Magic κυκλοφόρησε πριν περίπου μια ώρα. Εξαιρετικό και αυτό το δεύτερο τραγούδι από τους Arab Strab. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο έτσι όπως ξεκινήσαμε. Είπαμε, οι Cure έχουν την τιμητική τους απόψε εδώ στη Ροκζόνη. A Letter to Elise. Για την συνέχεια και το κλείσιμο του πρώτου ημιώρου. Σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στο δεύτερο μισό.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Ροξόνη 90,4.

Με αυτήν εδώ την εξαιρετική διασκευή, Simply Red, πήγαιναν σαν σήμερα, μέσα Ιουλίου, 15 Ιουλίου του 1989, νούμερο 1 στην Αμερική για δεύτερη φορά. If You Don't Know Me By Now, μια επιτυχία του Harold Melvin και των Blue Notes από το 1973. Δεύτερο ημίωρο, Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι της δεκαετίας του 80 το δεύτερο ημίωρο και θα πάμε και στη δεκαετία του 70 για άλλο ένα νούμερο 1, αυτή τη φορά άλμπουμ, το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του Elton John. 1972, στις 15 Ιουλίου, πήγαινε κορυφή το Honky Sato, νούμερο 1 στην Αμερική, το πρώτο άλμπουμ του Elton John που πήγε στην κορυφή της Αμερικής, δύο σίγκλ από εκεί, το Honky Cat, αλλά και το πολύ σπουδαίο του τραγούδι Rocket Man. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, εδώ στη Rock Zone.

Rocketman από το Honky Chateau, που σαν σήμερα το 1972 ήταν στην κορυφή των άλμπουμ στην Αμερική, νούμερο 1, το πρώτο για τον Elton John, υπέροχο. Θα δούμε αρκετά, θα ακούσουμε αρκετά κομμάτια από σπουδαία ονόματα που γεννήθηκαν σαν σήμερα, αλλά δυστυχώς έχουν φύγει από τη ζωή. Μία από αυτούς που είναι ακόμη στη ζωή και είναι μάλιστα 80 ετών σήμερα, γεννημένη ένα χρόνο περίπου μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1946, η σπουδαία τραγουδίστρια Αμερικανίδα, η Λίντα Ρόνσταντ. Με πάνω από 15 top 40 επιτυχίες στην Αμερική, 11 Grammy, 3 βραβεία Music Awards Αμερικάνικα, 2 από την Ακαδημία της Country Μουσικής, ένα Emmy και ένα Άλμα. Αλλά το 1975 έφτασε στην κορυφή της Αμερικής με ένα κομμάτι που έχει μείνει στην ιστορία, το You're No Good.

Ακριβώς 10 χρόνια πίσω είμαστε. Ο Μάικλ Κιβανούκα κυκλοφορούσε σαν σήμερα το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του, Love and Hate, το άλμπουμ που του απογείωσε την καριέρα. Όχι πως το πρώτο του δεν ήταν καλό, ήταν εξαιρετικό. Αλλά αυτό και κομμάτια όπως το Black Man in a White World που ακούσαμε εδώ απογείωσαν πραγματικά την καριέρα του. Ήταν 15 Ιουλίου του 2016, 10 χρόνια πριν. 13 λεπτά πριν τις 6, πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, να επιστρέψουμε στους Cure, που είπαμε απόψε στη Ροκζόνη έχουν τη δημητική τους, Love Cuts για τη συνέχεια.

Love Cuts με τους Cure μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά. Θα πάμε σε ένα συγκρότημα για τη συνέχεια που είναι πολύ. Αγαπήθηκε πολύ εδώ στην. Και το αγαπούν ακόμα το κοινό εδώ στην Ελλάδα. Οι Dandy Warhols που έπαιξαν πολύ και στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μας έχουν επισκεφτεί και 2-3 φορές, τουλάχιστον τόσο θυμάμαι εγώ. Σαν σήμερα το 1997, οι Dandy Warhols κυκλοφορούσαν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, The Dandy Warhols Calm Down. Και όλοι τους γνωρίσαμε καλά από αυτό εδώ το single. Not if you were the last junkie on earth.

Οι Dandy Warhols μας έφεραν πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας και αφού ακούμε άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα, πάμε και στους Σκοτσέζους Idle Wild 2002, 15 Ιουλίου κυκλοφορούσαν το τρίτο τους άλμπουμ The Remote Part και πάμε να θυμηθούμε και να κλείσουμε την πρώτη ώρα με το American English, το δεύτερο single από εκείνο το άλμπουμ και επιστρέφουμε εδώ πολύ γρήγορα και σύντομα στην δεύτερη ώρα, μείνετε στο 90,4 και τη Rock Zone, επιστρέφω σε λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ροξάνα.

από τα εμβληματικά τραγούδια των Guns N' Roses. Ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Rock Zone, κανάλι 1, εδώ από το κέντρο του Πειραιά. Guns N' Roses, που σαν σήμερα το 2018, με το βίντεο κλιπ του November Rain, να συμπληρώνει τότε 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube και έγινε το πρώτο βίντεο κλιπ των 90s που κατάφερνε κάτι τέτοιο. Είχαν σκάσει ένα σκασμό λεφτά οι Guns N' Roses για να το γυρίσουν, να δημιουργήσει ολόκληρη εκκλησία για να μπροστά της να... σκηνικό βέβαια, για το σόλο του Slash. 9 λεπτά μετά τις 6. 6951-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441 ως 3 οι γραμμές από παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Στους Waterboys θα πάμε για τη συνέχεια, οι οποίοι θα εμφανιστούν την 1η Αυγούστου στο Sunny Festival, εκεί στο πρωτοπόδι της Χαλκιδικής. Όσοι βρίσκεστε εκεί ή θέλετε να ταξιδέψετε εκεί, θα είναι μια εμπειρία, με σπουδαία ονόματα πάντα αυτό το φεστιβάλ. Οι Waterboys, που σαν σήμερα το 1983 κυκλοφορούσαν το πρώτο τους άλμπουμ, το ομώνυμο Waterboys. Και πάμε να θυμηθούμε το Girl Called Johnny.

Από την Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή ακούμε καθημερινά ένα από τα καινούργια τραγούδια των Rolling Stones. Αυτό το σημερινό ήταν το Covered in You που ακούσατε μόλις από το πολύ καλό νέο άλμπουμ των Rolling Stones, στους οποίους θα μείνουμε για άλλα δύο τραγούδια με αφορμή την σημερινή ημερομηνία. Θα πάμε πίσω στο 1978. Σαν σήμερα ξεκίναγαν ένα σερί νούμερο 1 στα αμερικανικά chart με το άλμπουμ τους Some Girls, το 7ο νούμερο 1 άλμπουμ των Rolling Stones στην Αμερική. Και λέω να μην παίξουμε αυτή τη φορά το Miss You, αλλά το πολύ καλό When the Whip Comes Down από το υπέροχο Some Girls των Rolling Stones.

Αυτό ήταν ο δεύτερος σταθμός των Rolling Stones. Ακούσαμε προηγουμένως ένα από τα καινούργια τους τραγούδια. Εδώ ο ήχος τους από τα τέλη της δεκαετίας του 70, 1978, σαν σήμερα νούμερο ένα άλμπουμ των Sam Girls, στην εποχή της disco και του punk, και το πώς αντιμετώπισαν όλα αυτά τα μουσικά είδη οι Rolling Stones σε αυτό το άλμπουμ τους. Ακούσαμε το When the Whip Comes Down και πάμε όμως και στην αρχή της δεκαετίας του 70, μια εντελώς διαφορετική και πολύ σπουδαία βέβαια περίοδος των Rolling Stones, στο Exile on Main Street, για ένα κομμάτι μέσα από αυτό το άλμπουμ, το All Down the Line, που ήταν να είναι το βασικό single του άλμπουμ, αλλά τελικά χρησιμοποιήθηκε ως δεύτερη πλευρά στο single Happy. Είχε κυκλοφορήσει λοιπόν αυτό το 45, σαν σήμερα 15 Ιουλίου του 1972. All Down the Line, οι Rolling Stones από τις αρχές της δεκαετίας του 70.

Με το All Down the Line των Rolling Stones, φτάνουμε πολύ κοντά στο ημίωρο. Θα κλείσουμε του Hold Steady, αυτό το σπουδαίο αμερικανικό σχήμα. 2008, σαν σήμερα, είχαν κυκλοφορήσει το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, Stay Positive. Ξεχώριζε το κομμάτι Constructive Summer. Με αυτό θα πάμε μέχρι τις και μισή. Επιστρέφουμε με του Cure, που έχουν, είπαμε, τη δημιουργική του απόψη στη ροκ ζώνη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: The Rock Zone 904.

Play for Today από το 7 Seconds, πρώτο κομμάτι για το τελευταίο ημίωρο. Η Cure σε λιγότερο από 3 ώρες. Στη σκηνή της δεύτερης μέρας του Eject Festival, η στροφή τους εδώ στην Αθήνα. Λέγαμε νωρίτερα για σπουδαίους μουσικούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα και δεν είναι πια στη ζωή. Ένας από τους πολύ σπουδαίους είναι ο Ιωάν Κέρτης, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα 15 Ιουλίου του 1956, ο Βρετανός τραγουδιστής και στιχουργός, frontman των πολύ επιδραστικών Joy Division για το post-punk από τα δύο του πρώτα άλμπουμ και έκτοτε, ο οποίος πήρε την αυτοκτόνηση της 18 Μαΐου του 1980, μόλις 23 ετών, αλλά το θυμόμαστε για πάντα. Επιδραστικό στο ήχος του, ακόμα και στα πρώτα δύο-τρία άλμπουμ των Cure που ακούσαμε εδώ, τους U2 και αργότερα τους Radiohead, τους Interpol, τους Block Party, φτάνοντας στις μέρες μας, Fontaines DC, τους Editors και πολλούς άλλους. Πραγματικά ο ηγέτης ενός από τα πιο επιδραστικά σχήματα στο post-punk, ίσως το πιο επιδραστικό.

Pleasing Parties, ένα από τα σπουδαία τραγούδια των Bauhaus. Είμαστε πίσω στο 1983, σαν σήμερα έχει κυκλοφορήσει το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, Burning From The Inside. Ακριβώς 15 λεπτά πριν τις 7. Λέγαμε προηγουμένως για τον Ιαν Κέρτις, άλλη μια σπουδαία προσωπικότητα που είχε γεννηθεί σαν σήμερα και έχει φύγει από τη ζωή, είναι ο Ρόκι Έρικσον, που γεννήθηκε το 1947, πρωτοπόρος στον ψυχεδελικό ροκ χώρο με τους 13th Floor Elevators. Και σπουδαία πράγματα και στην ιδιαίτερα βέβαια στην προσωπική του καριέρα, το Cult. Στο προσκήνιο Night of the Vampires μπορούσε να φτάσει μέχρι εκεί ο Ρόκι Έρικσον. Πάμε για αυτό το κομμάτι από την προσωπική του καριέρα. Και αμέσως μετά κάτι από τα χρόνια των 13th Floor Elevators.

με τους 30 floor elevators, πρωτοπόρος σε αυτό το συγκεκριμένο είδος. Και προηγουμένως ακούσαμε το Night of the Vampire από την προσωπική του καριέρα. Πιο πριν είπαμε για τον Ian Curtis, και αυτό σπουδαίο σε έναν άλλο χώρο, αυτό του post-punk με το Joy Division, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Κοντά στη γενιά του, μάλλον, και ο Johnny Thunders, που είχε γεννηθεί το 1952. Κιθάρα, φωνητικά, στο σπουδαίο πρώτο άλμπουμ των New York Dolls το 1973, και αμέσως μετά βέβαια με τους Heartbreakers. Αυτός έφυγε, και αυτός μάλλον έφυγε, όπως και ο Ian Curtis, πολύ νωρίς, σε ηλικία 38 ετών το 1991, επί υπερβολική δόση ναρκωτικών. Πάμε να θυμηθούμε το σπουδαίο πρώτο άλμπουμ των New York Dolls, Personality Crisis.

Personality Crisis από το σπουδαίο πρώτο άλμπουμ των New York Dolls. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος. Θα κλείσουμε με τους Cure, έτσι όπως ανοίξαμε την απόψινη Rock Zone. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

μοναδική. Mamas and the Papas. Σήμερα Τετάρτη, καλοκαίρι του 2026, γυρνάμε πίσω 60 χρόνια. Αυτή τη φορά πάμε στο εξαιρετικό, επίσης μοναδικό καλοκαίρι και τις μουσικές από εκείνη την χρονιά, από εκείνο το καλοκαίρι του 1966. Ενώ είχε ήδη προηγηθεί η πολύ μεγάλη τους επιτυχία Monday Mind, αμέσως μετά κυκλοφόρησαν στις αρχές του καλοκαιριού το I Saw Her Again, The Mamas and the Papas. Από τον John Phillips και τον Danny Doherty και η παραγωγή ενός πραγματικά σπουδαίου παραγωγού και στη δισκογραφία και στον κινηματογράφο του Lou Adler. Σήμερα, όπως καταλάβατε, από τις 7 και κάτι και μέχρι τις 8 γυρνάμε πίσω στο χρόνο σε εκείνα τα ξέχαστα καλοκαίρια, μετά το καλοκαίρι του 56 που κάναμε την προηγούμενη Τετάρτη, στο καλοκαίρι του 1966. Και αυτό το συγκρότημα, από τα σπουδαιότερα φωνητικά γυναικεία συγκροτήματα όλων των εποχών, στα τέλη Ιουλίου έβγαζε ένα δεύτερο σίγγλ από το άλμπουμ The Supremes A Go Go. Οι Supremes βέβαια και η Holland Dozier και Holland στο κλασικό You Can't Hurry Love, που στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι νεότεροι το ξέρουν από την εκτέλεση του Phil Collins.

Αυτές ήταν οι Supremes και το You Can't Hurry Love. Από εκείνο και για μένα από όλα τα άλμπουμ του Supremes, ίσως είναι ένα από τα καλύτερα, το άλμπουμ The Supremes A Go-Go. Βέβαια το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε και σε δίσκο των 45 στροφών. Στη δεύτερη πλευρά είχε το Put Yourself in My Place. Ένα από τα ωραιότερα του τραγούδια. Σίγουρα θα είναι μέσα στη δεκάδα. Και μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας. Το κομμάτι σύνθεση του Bert Comfort στην εκτέλεση την δική του ήταν instrumental και ακουγόταν στην ταινία A Man Could Get Killed. Στην συγκεκριμένη αυτή ταινία του 1966, μια κωμωδία, έπαιζε και η δική μας Μελίνα Μερκούρη μαζί με τον James Garner και άλλους ηθοποιούς. Ένα μεγάλο μέρος της ταινίας γυρίστηκε μάλιστα στην Πορτογαλία. Ο τίτλος του δεν ήταν στην ταινία Strangers in the Night, αλλά Betty Bye. Αργότερα, λίγο αργότερα, άκουσε την εκτέλεση αυτή ο παραγωγός του Frank Sinatra και έμελε να γίνει μία από τις πιο μεγάλες του επιτυχίες.

Είμαι δεμένος πολύ με το κομμάτι αυτό, με το 45 αυτό που το έχω ακόμα, γιατί το είχε η μητέρα μου που λάτρευε τον Frank Sinatra σε δίσκο 45 στροφών. Και στη χώρα μας τεράστια επιτυχία, στην Ιταλία, στο Μεξικό, στην μακρινή Ιαπωνία. Νέα Ζηλανδία, παντού, το 1966 έκανε επιτυχία ο Frank Sinatra εν μέσω της επιτυχίας που είχαν οι Beatles και όχι μόνο, και η ψυχεδέλεια εκείνη την εποχή. Θα ήθελα να ακούσουμε και την δεύτερη πλευρά από το 45 εκείνο που ήταν το «Oh, you crazy moon».

Τι να πει κανείς για τον Frank Sinatra. Δεν θέλω όμως να παίξει αυτό το κομμάτι, θέλουμε να παίξει ένα άλλο πριν πάμε σε αυτό το συγκρότημα και τη διασκευή από εκείνη την εποχή στο Sugar and Spice, γιατί θέλω πρώτα να παίξουμε ένα κομμάτι από έναν και στιχουργό και συνθέτη και τραγουδιστή, όχι γνωστό, που κάναμε μια μικρή αναφορά όταν έφυγε το Μάρτιο που μας πέρασε, του 26, γιατί μεταξύ άλλων ήταν αυτός που είχε γράψει το Angel of the Morning, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, που δεν το είπαν πρώτοι οι Trogs, αλλά το σχήμα των Wild Ones. Μιλάμε για τον Chip Taylor, που είναι ο συνθέτης, και την επιτυχία τη μεγάλη που έκαναν οι Trogs με το κομμάτι του Wild Thing.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Αμερικανός. Ο συνθέτης, ο Chip Taylor, Βρετανή βέβαια, Βρετανική μπάντα, και ένα από τα τραγούδια που χαρακτήρισε και τον garage rock και θεωρείται και ένα από τα πρώτα punk τραγούδια εκείνης της περίοδου, που επηρέασε βέβαια και την Βρετανική και Αμερικάνικη punk σκηνή αργότερα. Θεωρείται και ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια σύμφωνα με την επιλογή που έχει κάνει πριν από χρόνια το περιοδικό Rolling Stone. Τώρα τι λέτε να συνεχίσουμε με κάποια θέματα από εκείνη τη χρονιά και εκείνο το καλοκαίρι που ακουγόντουσαν συνέχεια και έχουν να κάνουν και με τον ήλιο και με τη ζέστη και με το καλοκαίρι στην πόλη. Καταλάβατε βέβαια ότι το σχήμα που θα παίξουμε τώρα έρχεται από τον Καλαδά και είναι Loving Spoonful, από τις πιο μεγάλες επιτυχίες. Και ένα τραγούδι που τουλάχιστον πριν από αρκετά χρόνια παίζαμε σχεδόν στην αρχή κάθε καλοκαιριού.

0: Απίστευτα διαμάντια από τη δεκαετία του 60. Ακριβώς 60 χρόνια πριν, τέτοια εποχή, τι ακουγόταν σε όλο τον κόσμο, ποιες ήταν οι επιτυχίες, αν θέλετε, του καλοκαιριού του 1966. Το κομμάτι αυτό, τον Αύγουστο του 1966, ανέβηκε προς το τέλος του καλοκαιριού στο Billboard Hot 100, στο νούμερο 1. Και δεν άφησε εκεί το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, ένα κομμάτι που, αν προσέξετε τους στίχους, δεν είναι και τόσο αισιόδοξο, αν και έχει τίτλο «Σάνι», γιατί η πραγματική ιστορία του τραγουδιού αναφέρεται στην δολοφονία του αδελφού του Μπόμπι Χέμπα.
1: Σάνι,

Ένα διαχρονικό κομμάτι όπως είναι και τα περισσότερα όλα σχεδόν που ακούμε σήμερα, αν και έρχονται από μια παλαιότερη εποχή όπως είναι η δεκαετία του 60. Δεν είναι τυχαίο ότι το κομμάτι αυτό, το Sunny του Bobby Hebb, το χρησιμοποίησε εν μέρη και για την ηχογράφηση του Thank You Next, η Ariana Grande. Sunny πάλι, αλλά αυτή τη φορά για ένα απόγευμα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Αυτό ήταν το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι από το καλοκαίρι του 1966. Μάλιστα κυκλοφόρησε 1η Ιουλίου του 1966. Στη δεύτερη πλευρά είχε το The Trip και ερχόταν από το άλμπουμ το ομότιτλο Sunshine Superman. Με παραγωγό ήταν εκείνη η περίοδος που έκανε παρέα και συνεργαζόταν με τον Mickey Most, ο Donovan, που αγαπούσε ιδιαίτερα και τη χώρα μας και ερχόταν και για διακοπές περίπου εκείνη την περίοδο. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο κομμάτι, στους session μουσικούς που έχουν και την ευθύνη στο κομμάτι αυτό, μεταξύ άλλων, δύο των Led Zeppelin. Ο Jimmy Page στην ηλεκτρική κιθάρα και ο John Paul Jones βέβαια στο μπάσο. Ήτανε ο Donovan και το Sunshine Superman. Είμαστε στο καλοκαίρι του 1966, τραγούδια από εκείνη την περίοδο, ενώ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, περισσότερο μου περίεργος για την Αμερική, αλλά στη Βρετανία έχουν σίγουρο το νούμερο ένα με το καινούριο άλμπουμ του Rolling Stones που το παίξαμε και σε πρώτη μετάδοση. Για να πάμε τότε στο καλοκαίρι του 1966, ποια ήταν τα τραγούδια που ακουγόντουσαν εκείνη την περίοδο από τους Stones.

Είναι πάντα το κανάλι 1, είμαι ο Νίκος Τσανθάκος εδώ, σταθερά, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Και τις Τετάρτες πάμε πίσω σε κάποια άλλα καλοκαίρια. Την προηγούμενη Τετάρτη αφιερώσαμε μία ώρα περίπου στο καλοκαίρι του 1956 και ήρθε η στιγμή σήμερα για το καλοκαίρι του 1966. Rolling Stones. Πραγματικά αναπάντεχο, ένα από τα σπουδαιότερα ροκ συγκροτήματα. Από τότε που πρωτοξεκίνησαν να συζητάνε κάποιοι εκείνη την εποχή, στις αρχές της δεκαετίας του 60 και εδώ στο 66, να συζητάμε για αυτούς και να τους ακούμε και πολύ πιθανόν να τους ξαναδούμε εν έτη 2026. Mother's Little Helper με Brian Jones στη δωδεκάχορδη ηλεκτρική κιθάρα και βέβαια Mick Jagger, Keith Richards η σύνθεση. Να ακούσουμε λίγο και την δεύτερη πλευρά από εκείνο το single του Ιουλίου του 1966.

Δεν είναι ακριβώς σαντούρι αυτό που χρησιμοποιεί εδώ ο Brian Jones, αλλά είναι το γνωστό, γνωστό στους μουσικούς βέβαια, Appalachian Dulcimer. Και ένα όργανο το οποίο χρησιμοποίησαν αρκετοί και καθόρισε ένα είδος της ροκ μουσικής όπως είναι το baroque rock. Lady Jane, η δεύτερη πλευρά στο Mother's Little Helper. Δεν σταματάμε όμως εδώ.

Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, μεταξύ άλλων και στο σιτάρ Bill Wyman, Hammond Maracas, Charlie Watts βέβαια στα κρουστά και ένας άλλος σπουδαίος Αμερικανός, αυτή τη φορά μουσικός, ο Jack Nitzsche, στο πιάνο παραγωγός πάντα Andrew Lug Oldham. Όλα αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε, το single του Mother's Little Helper, με δεύτερη πλευρά βέβαια το Lady Jane, το Under My Thumbprint και το Painted Black, ήταν κυκλοφορίες που ναι μεν στη Βρετανία βγήκαν μεταξύ Απριλίου και Μαΐου και στην Αμερική αντίστοιχα Ιούνιο και Ιούλιο του 1966. Τώρα είμαστε στους Rolling Stones. Δεν γίνεται, γιατί ούτως ή άλλως και εκείνη η εποχή ήταν και εποχή των Beatles.

Ο επόμενος, αλλά και το επόμενο άλμπουμ του, είναι άλμπουμ του καλοκαιριού εκείνης της εποχής, γιατί κυκλοφόρησε στις 20 Ιουνίου του 1966, διπλό, και από τα καλύτερά του εκείνη την περίοδο. Bob Dylan, από το Blonde on Blonde, I Want You.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Τώρα θα πάμε σε ένα κομμάτι που έγραψε ο Ed Cobb και η αφορμή δόθηκε από εκεί που είναι, από τη Βοστόνη. Μάλιστα ήταν και αυτός που έγραψε το Tainted Love, κομμάτι της Gloria Jones που έγινε επιτυχία αργότερα από τους Soft Cell. Περιμένουμε και το καινούριο τους άλμπουμ. Κάτι θα έχουμε για αυτούς την Παρασκευή, μεθαύριο, στα καινούργια τραγούδια και στις καινούργιες κυκλοφορίες, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Τώρα πάμε στα βρώμικα νερά του Ed Cobb από τον ποταμό River εκεί στη Βοστόνη και ένα κομμάτι από το σχήμα αυτό, και αυτό από τα πρώτα σχήματα της δεκαετίας του 60 που είχαν σχέση με τις πρώτες bank bandes που επηρέασαν αργότερα και τους Sex Pistols μεταξύ άλλων και τους Ramones. Ed Cobb συνθέτης, Ed Cobb παραγωγός. Αυτή είναι η Standards και το κλασικό από το 1966, Dirty Water.

σήμερα και Cure για άλλη μια φορά στην χώρα μας, και από αυτά που διαβάζω, που ακούω, πολλές κοπέλες, πολλά κορίτσια μάλλον, που μπορεί να ακούνε και Taylor Swift και Smiths όμως και Cure. Και πιο αργά, Αγγλία, Αργεντινή, έτσι λίγο για να σας

0: Της Πάσο είμαι με την Αγγλία. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι στη χώρα μας θα υποστηρίζουν την Αργεντινή και πολύ καλά κάνουν. Τους γνωρίσαν οι περισσότεροι με το Γούλε Μπούλε. Ο αρχηγός του συγκρατήματος ήταν ο Ντομίνγκο Σαμούντιο, ο Σαμ Δε Σαμ. Όμως είχαν κι άλλη μία επιτυχία, λιγότερη γνωστή από το κλασικό και πολύ διασκευασμένο Γούλε Μπούλε, το Lil Red Riding Hood. Κυκλοφορία από τις αρχές του καλοκαιριού του 1966. Sam the Sam and the Pharaohs.
1: Who's that I see walking in these woods?

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

Κανάλι 1 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Στον επόμενο τόνο
5: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
4: Ακριβώς.
6: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
7: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
0: Κανάλι 1 90,4

Tell Me More About You. Έτσι ανοίγουμε αυλαία. 6 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Είναι Τετάρτη. Φτάσαμε στα μέσα Ιουλίου. Είναι ο Δημήτρης Μορφέσης στα του ήχου και ο Μπάμπης Καραλής να ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του παρέα με φίλους. Όλους εσάς εκεί έξω. 15 Ιουλίου και είναι η Παγκόσμια ημέρα δεξιοτήτων των νέων. Και εμείς θα στείλουμε τα φιλιά μας στους νέους και σε όσους αισθάνονται νέοι. Και να μας πούν το μυστικό πώς το καταφέρνουν. Βέβαια ένα μυστικό είναι να κάνεις, και δεν είναι μυστικό, νομίζω ότι μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά πράγματα αν κάνεις αυτά τα οποία θέλεις. Αν κάνεις πράγματα τα οποία σου δίνουν χαρά, υπάρχει μια ψυχική εφορία η οποία αναδύεται. Και σε ό,τι ηλικία και να βρίσκεσαι, αισθάνεσαι εξαιρετικά. Από την άλλη, αν μπλέξεις και μπλέξε πράγματα που δεν σου αρέσουν, τότε όσο χρόνο και να, σε ό,τι ηλικία και σε ό,τι ηλικία και να βρίσκεσαι, δεν αισθάνεσαι όπως πρέπει. Αυτό λοιπόν δεν είναι μυστικό. Επίσης, όταν σε καταπίνει αυτό που κάνεις, όταν σου καταναλώνει πάρα πολλές ώρες της ημέρα σου, μιλώ για τις εργασιακές σου υποχρεώσεις, τότε πάλι μπλέκεις. Ένας πολύ μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης έλεγε ότι τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Πού μας πήγαν οι δεξιότητες τώρα, στα μπλεξίματα και στο πώς είμαστε καλά και στο πώς είμαστε χαρούμενοι. Λοιπόν, όταν τα φώτα φεύγουν, έτσι μας λέει το track, το θέμα, το τραγούδι, όπως θέλετε πέστε το. Το ταξίδι μας ξεκίνησε, η βραδιά είναι μπροστά μας, ο Θεός με όλους. Μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά.

Σήμερα από το ξεκίνημά μας, οι καλοί μας φίλοι εδώ, ο Δημήτρης με ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Τεό. Τέτοιες βραδιές θέλω να μου περιγράφεις, Τεό. Να δίνουμε χρόνο στους αγαπημένους μας. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Βραδιά Τετάρτης, καλοκαιρινή ζεστή βραδιά στα μέσα Ιουλίου, Summer in the City, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

Δημήτρη, έτσι σε θέλω, να κερνάς τον εαυτό σου με τέτοιες εικόνες και να κερνάς και εμάς με τέτοιες εικόνες. Και όπως λένε, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Ο Δημήτρης μου έχει στείλει ένα άλλο βασίλεμα. Και καλό θα είναι έτσι. Όσοι είστε κοντά στη θαλασσίτσα, 3-4 λεπτά, κοιτάξτε τη λίγο. Έτσι πριν πέσει το σούρουπο, θα προλάβετε, ό,τι και να έχετε να κάνετε, θα προλάβετε. Ωραίο θέμα. Το Enjoy the Silence, κάπως διαφορετικό.

κάθε επαφή μας με θέματα από το χθες, με αυτό το χρώμα, με αυτό τον ήχο, κάπως μας κάνουν να αισθανόμαστε. Enjoy the silence. Το θέμα που έφυγε εδώ στον Πειραιά, στους 90,4. Come to life. Το θέμα που ήδη παίζει. 24 λεπτά μετά τις 9. Είναι ο Πειραιάς, κι όμως είναι ο Πειραιάς. Είναι το κανάλι 1 στους 90,4. Είμαστε εμείς, ο Μπάμπης Καραλής, ο Δημήτρης Μορφέσης, στα του ήχου, και ταξιδεύουμε παρέα με φίλους. 6951 904 904 κατά Viber μηνύματά σας.

Και έτσι θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα μας, στο διάλειμμα των 9.30. Listen, έτσι λέει το θέμα. Και εμείς αυτό προτρέπουμε, αυτό παροτρύνουμε. Listen, το κανάλι 1, το ραδιόφωνο της πόλης του Πειραιά, του Πειραιά. Και από ό,τι βλέπω η θερμοκρασία είναι γύρω στους 28 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Έχει ζεστούλα. Δημήτρη, όντως είναι δώρο Θεού αυτές οι εικόνες και είναι πάρα πολύ όμορφο να το καταλαβαίνουμε. Αυτές οι στιγμές που δίνουμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό λέω, πάντα προλαβαίνουμε, πάντα θα μας περιμένουν αυτά που είναι να κάνουμε, αυτά που πρέπει να κάνουμε μάλλον. Αυτά που πρέπει να κάνουμε πάντα μπορούν να περιμένουν λίγο. Αυτά που θέλουμε όμως, ίσως δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Νομίζω ότι είναι το καλύτερο μήνυμα που έχω λάβει ποτέ. Μπάμπη, βάλε μουσικάρες γιατί ποτίζω τον κήπο και σε ακούει. Δυναμώσαμε λίγο επί τούτου. Μηνυματάρα. 10 παρατέταρτο. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Βραδιά Τετάρτης, βραδιά παρέα με φίλους. Μου καρακαταφτιάξατε τη διάθεση, αλήθεια είναι. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Συνάντησε τι? Έτσι λέει το θέμα. Είμαστε στους 90,4 και ταξιδεύουμε με τις μουσικές μας.

μετέω, δεν δίνει σήμα. Και αυτό το στείλαμε. Πάμε για διάλειμμα, το δεύτερο μας διάλειμμα. Φτάνουμε στις 10. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της διαδρομής μας.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

άλλο ένα εκπληκτικό μήνυμα. Η μοναδικότητά μας είναι το μεγαλύτερο δώρο που λάβαμε σε αυτή τη ζωή. Είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στη μοναδικότητά μας. Σε ένα κυβικό μέτρο χιονιού υπάρχουν 18 εκατομμύρια ξεχωριστές νυφάδες χιονιού και καμία δεν είναι ίδια με την άλλη. Η ισορροπία, η ευτυχία, η δημιουργικότητα και η ικανότητα να βλέπουμε την ομορφιά γύρω μας προέρχεται από την κατανόηση και επιβεβαίωση της μοναδικότητάς μας. Και πολύ καλά έκανες που μου το έστειλες και πολύ καλά έκανε που σου ήρθε στο μυαλό η λέξη μοναδικότητα. All in το θέμα και επιστρέφω για να σταθώ λίγο στη μοναδικότητα.

Σας είπα ότι μου φτιάξατε τη διάθεση. Με τις μηνυματάρες απόψε. Παλιά η... Δεν θυμάμαι το όνομά της, έλεγε TV την κλώνη. Μου έκανε ένα TV την κλώνη αυτό το πράγμα τώρα, αυτό το μήνυμα με τη μοναδικότητα. Η μοναδικότητα, αγαπητέ Δημήτρη, φίλες και φίλοι, δεν είναι κάτι που κερδίζουμε, ούτε κάτι που καλούμαστε να αποδείξουμε. Είναι κάτι με το οποίο ερχόμαστε στον κόσμο. Κανένας, μα κανένας άνθρωπος δεν έχει ζήσει ακριβώς τη δική μας ζωή. Δεν έχει δει τον κόσμο μέσα από τα δικά μας μάτια. Δεν έχει κουβαλήσει τις ίδιες χαρές, τις ίδιες πίκρες, τις ίδιες απώλειες, τις ίδιες ελπίδες. Η μοναδικότητα είναι ακριβώς ένα προνόμιο. Όχι με την έννοια όμως ότι μας κάνει να ξεχωρίζουμε, να είμαστε σημαντικότεροι από κάποιους άλλους ανθρώπους. Αλλά επειδή μας δόθηκε η ανεπανάληπτη ευκαιρία να υπάρξουμε ως ο συγκεκριμένος άνθρωπος και όχι κάποιος άλλος. Και κάθε προνόμιο που έχουμε, και εδώ είναι αυτό που μου έκανε το κλικ, είναι ότι το κάθε προνόμιο που έχουμε και είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει, που το έχουμε βάλει εντελώς στην άκρη, είναι ότι γεννά και μία ευθύνη. Η ευθύνη δεν είναι να γίνουμε διάσημοι, επιτυχημένοι ή κάτι στα μάτια των άλλων. Είναι να μην ζήσουμε ως φωτοτυπία. Να μην θυσιάσουμε την αλήθεια μας για να χωρέσουμε είτε σε κάποια προσδοκία αλλού, είτε να γίνουμε σαν αυτό που μας υποδεικνύεται. Έτσι λοιπόν, εκτός από το να σπαταλάμε το χρόνο μας, δεν ξέρω αν σας ακούστε βαρύ αυτό, τρελό αυτό και κάπως μακρινό αυτό, είναι να μην σπαταλήσουμε το μοναδικό αποτύπωμα που μπορούμε να αφήσουμε στον κόσμο, το δικό μας αποτύπωμα. Γιατί αυτός ο κόσμος δεν χρειάζεται φωτοτυπίες, δεν χρειάζεται απομιμήσεις, χρειάζεται ανθρώπους. Και χρειαζόμαστε ανθρώπους στις ζωές μας όλοι που έχουν το θάρρος να είναι αυθεντικοί. Διακοπή ρεύματος, όλα μαύρα, αλλά εμείς εδώ παρέα, φίλε Μπάμπη. Μαρία Μπακοδήμου, την Βιντιγκλών, ακριβώς. Την οποία την είδα τις προάλλες ένα βιντεάκι που μου έδειξαν και άκουγε τα χίλια μίδια όσα για τα φιλτράκια τα οποία έβαζε για να την βλέπουμε. Εγώ τη θεωρώ όμορφη ακόμα, δεν ξέρω πώς... θεωρώ όμορφη, πάντα θεωρούσα όμορφη και ενδιαφέρουσα, και καλό θα είναι να αφήνουμε τους εαυτούς μας να συνεχίζουν να αλλάζουν και να περνάει ο χρόνος από πάνω τους όπως εκείνος θέλει. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσω, για να μην σας κουράζω, εγώ στη ζωή μου θα ήθελα όχι να αποδείξω κάτι, αλλά να γίνω το καλύτερο που μπορώ, να πραγματοποιήσω τις δυνατότητές μου, γιατί όπως έχω πει, και εδώ είναι που δεν θέλω να ακουστεί βαρύ και κάπως και περίεργο. Και... όταν φτάσουμε κάποια στιγμή να συναντήσουμε τον πλάστη μας, δεν θα του πούμε ότι δεν βρήκαμε την πενικυλίνη. Θα του πούμε απλά ότι γίναμε το καλύτερο που μπορούσαμε να γίνουμε. Εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες που είχαμε στο έπακρον. Γιατί η μεγαλύτερη τραγωδία δεν είναι να αποτύχεις. Είναι να περάσεις ζωή χωρίς να είσαι ο εαυτός σου.
Αυτά γιατί μου κάνατε το TV Τιγκλών, παιδιά. Σας είπα ότι μου φτιάξατε τη διάθεση. Είναι πολύ ωραία βραδιά απόψε. You are imagination το θέμα. Σας το στέλνω. Έλα ρε Σιτεώ. Αυτό δεν ήθελα να ακούσω. Και όπως έλεγε ο παπάς, δεν είμαι ποιητής ρε, είμαι στιχάκι, γραμμένο σε παγκάκι.

Ναι ρε, με χαρά, είναι δυνατόν? Άσε τώρα, μην μου ξύνεις πληγές, γιατί ακόμα περιμένω εκείνη τη βουρκωμένη Δευτέρα. Δημήτρη.

Ξέρετε, παιδιά, τώρα που πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη σεζόν, μια σεζόν που ήταν από τις αγαπημένες μου. Ξέρετε, βρίσκομαι κάθε μέρα στον αέρα, το έχουμε συζητήσει. Δεν θέλω να το λέω για κάποιους λόγους, απλά θέλω να πω δύο πραγματάκια. Πολύ πολύ ειλικρινά. Βρίσκομαι κάθε μέρα στον αέρα το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Για δύο και για τρεις ώρες, όλες τις ώρες της ημέρας. Από το 1989. Αυτή η σεζόν, το έχω πει και το έχω μοιραστεί, ήταν από τις αγαπημένες μου, γιατί υπάρχει μια απόλυτη συμφωνία. Το ραδιόφωνο είναι κάτι σαν τη ζωή, δηλαδή βρίσκεσαι σε οργανισμούς που παίζουν σε παρέες και σε οργανισμούς. Που φτιάχνουν έτσι μια μουσική ατμόσφαιρα και την οποία ακολουθείς και σου αρέσει και μπαίνεις αυτή και την ψάχνεις και διάφορα πράγματα. Έτσι λοιπόν, από το 1989 μέχρι σήμερα είμαι ευτυχής, γιατί έχω παίξει τα πάντα. Οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε μουσικά. Αυτή λοιπόν η σεζόν είναι πολύ αγαπημένη, γιατί ήρθε σε μια συμφωνία το μυαλό μου. Δηλαδή, αυτό που είπα τις προάλλες, σκέψη, λέξη, πράξη. Δηλαδή, αυτά που άκουγα όταν τελείωνα τις διαδρομές μου, τα ταξίδια μου, τα οποία μου άρεσαν και πέρναγα καλά, αυτά ακούω πλέον 24 ώρες της ημέρας. Αυτά τα οποία μεταδίδω, αυτά ακούω, αυτά ψάχνω, αυτά σκέφτομαι. Και μέσα σε αυτό το μουσικό πλαίσιο δεν περίμενα ποτέ ότι θα γίνει αυτό που συνέβη φέτος, δηλαδή πλάκα, κουβέντες, εξομολογήσεις, στιγμές που μοιραστήκαμε, έτσι όπως είχα και έχω και θα συνεχίσω να έχω στο μυαλό μου το ραδιόφωνο. Ούτε κραυγές, ούτε βίντεο, ούτε FM only. Συνάντηση με φίλους που ακούνε αυτές τις μουσικές. Κουβέντες που στείνονται μπαμ και συνεχίζονται. Άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε οτιδήποτε πέφτει στο τραπέζι, από μια γεύση, από ένα σνακ, από ένα αναψυκτικό, μέχρι τη μοναδικότητα. Αυτό το οποίο σταθήκαμε απόψε. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μοιράζομαι. Ο Τεό, ας πούμε, ο Δημήτρης, ο Νίκος, ο Γιώργος, η Μάγια. Είναι κάποιοι φίλοι με τους οποίους έχω ανοιχτούς διαλόγους. Ο Τεό. Έχω ανοιχτούς διαλόγους, αλλά υπάρχουν και κάποιοι φίλοι με τους οποίους δεν έχω ανοιχτούς διαλόγους. Επειδή εκείνοι το θέλουν, επειδή αυτά που μου λένε είναι πολύ δικά τους. Και παίζουν οι απαντήσεις μας εδώ από το Viber. Κάποιοι άλλοι φίλοι που μας ξέρουν προσωπικά και μιλάμε από το Facebook. Κάποιοι άλλοι φίλοι που μου στέλνουν στο προσωπικό μου Viber. Ένας φίλος, ας πούμε, τώρα μου λέει, ρε εσύ, είμαι στα όρια, μου λέει, γιατί μέχρι τώρα, μου λέει, είναι από τη Θεσσαλονίκη ο εργοδότης μου και είμαστε μέχρι τώρα στη δουλειά. Όχι ρε εσύ, τι λες. Όχι ρε εσύ, Τεό, είναι δυνατόν. Θέλω να πω... μου λέει ότι εγώ με κάτι τέτοιους προλόγους χώριζα. Φίλε, ο χωρισμός δεν έχει πρόλογο. Μπαμ. Δεν ξέρω. Εγώ, από την άλλη τώρα, κοίταξε να δεις τι παίχτηκε εδώ. Ο Τεό μου κάνει άλλη πάσα, ας πούμε. Ο Νίκος Αποστολόπουλος, ένας σχεδιαστής, έλεγε. Πώς θα πάτε, του είχαν πει με τον έρωτα, μια ερώτηση.
Παιδιά, δύο απαντήσεις μου έχουν στιγματίσει εμένα σε συνεντεύξεις από δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα. Το ένα ήταν ο Νίκος Αποστολόπουλος, με τον οποίο ταυτίστηκα στην απάντηση που έδωσε. Του λένε λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, πώς τα πάτε με τον έρωτα? Με τον έρωτα δεν τα πάω καλά, γιατί δεν τα πάω καλά με το τέλος. Ακούστε τώρα απάντηση. Οι άνθρωποι γενικά έχουμε μια πολύ περίεργη σχέση με το τέλος. Κάποιοι από εμάς, ο εραστής και γενικά κάποιοι από εμάς, έχουν μια περίεργη σχέση με το τέλος του έρωτα. Τους φοβίζει απίστευτα. Και το τέλος ως τέλος μιας σχέσης, ο χωρισμός ας πούμε, που έχουν γραφτεί τραγούδια, βιβλία και τα πάντα, και έχουμε κάνει συντροφιά σε ανθρώπους που είναι στα 8 και στα 9 μποφόρ πάνω σαν ντουζένια του χωρισμού κτλ. Αλλά δεν ξέρουν να χωρίζουν. Δηλαδή ξέρουν να αγαπάνε, ξέρουν να ερωτεύονται, ξέρουν να ταξιδεύουν, αλλά δεν μπορούν δηλαδή. Οκ, Ειρήνη, αυτό είναι αυτό που έλεγα πριν. Τα βαϊμπερά και τα δικά μας. Λοιπόν, feel the beat. Έχουν μια περίεργη σχέση με το τέλος. Αυτή είναι μια απάντηση. Η άλλη απάντηση είναι μια απάντηση που έδωσε ο Νίκος Ξανθόπουλος στη Σεμίνα Διγενή. Τι έχει Ξανθόπουλο, ο ηθοποιός, ξέρετε, αν βλέπατε ασπρόμαυρο κινηματογράφο. Ναι, ρε φίλε, είναι μοναδικό αυτό που είπε. Είναι απίστευτο. Και ακόμα πιο μοναδικό είναι αυτό που είπε και ο Νίκος Ξανθόπουλος. Κύριε Ξανθόπουλο, του λέει σε μήνα διγενή σε μια εκπομπή που είχε στηθεί προς τιμήν του. Και είχαν τραγουδήσει, είχαν περάσει όμορφα. Πώς αισθάνεστε? Μια ερώτηση που είμαι σίγουρος ότι δεν περίμενε να πάρει αυτή την απάντηση. Πώς αισθάνεστε, του λέει, που μετά από τόσα χρόνια έχετε εισπράξει τόση αγάπη από τον κόσμο, τόσες ταινίες, τόσα τραγούδια, τόση δίσκη, Το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί είχα συγκλονιστεί. Βγάζει τα γυαλιά του, σιωπά, βουρκώνει και λέει, αισθάνομαι απέσια. Μένει το πάνελ εκεί, γιατί ήταν οι εκπομπές που ήταν τραγούδια, χαρά, χαχαχα, χουχουχου. Αισθάνομαι χάλια. Γιατί λέει, μάθαμε σε μια ολόκληρη γενιά ένα παραμύθι με ευχάριστο τέλος και ένα παιχνίδι που έχει κανόνες. Καλό, κακό, αυτό το διαχωρισμό. Ενώ τα πράγματα, λέει, όσο περνάει ο καιρός, δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχουν κανόνες πια. Δεν υπάρχει ο καλός και ο κακός. Δεν υπάρχει αυτό το τέλος στο παραμύθι και ένας πόλεμος με κανόνες. Δεν είναι απίστευτο? Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και εκεί καλούμαστε. Εκεί καλούμαστε. Σε αυτό το τοπίο, σε αυτό το πλαίσιο καλούμαστε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Δεν παίζεται, εγώ είμαι όσο ζω ρέντιο. Κανονικά εδώ το βράδυ, πρώτα ο Θεός και η Παναγία πάντα. Γιατί όταν κάνει σχέδιο άνθρωπος, ο Θεός γελά. Εδώ τα βραδάκια θα τα λέμε με τις μουσικές μας, με τα ταξίδια μας. Και δεν θέλω, δεν θα ήθελα, ξέρεις, και το μοιράζομαι αυτό μαζί σας, δεν θα ήθελα να φύγω από αυτές τις μουσικές. Μπορεί να παίξω λίγο την καινούργια σεζόν, να ψαχτώ λιγάκι ακόμα, ίσως σε κάποιους τέτοιους πιο χαλαρούς και ατμοσφαιρικούς ήχους το χειμώνα, καμιά Δευτέρα, καμιά Τρίτη, αλλά θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ και την νέα σεζόν. Τον Αύγουστο θα λείψουμε λίγο. Έχουμε κάνει κάτι το οποίο δεν θέλουμε να μοιραστούμε. Θα το μοιραστούμε όταν επιστρέψουμε, γιατί έχω πάθει ζημιά με αυτό που μου έχει προκύψει. Αν όλα πάνε καλά και ζήσω κάποιες μέρες εκεί. Εδώ Ελλαδίτσα. Φανταστείτε ούτε. Εδώ. Ελλάδα. Εγώ έχω εναλλακτικούς προορισμούς. Κάτι Πελοπόννησος, κάτι έτσι, κάτι Καρδαμίλη πέρσι κτλ. Κάτι τέτοιο έχουμε σκαρώσει λοιπόν. Και για φέτος, αυτά, feel the beat και πάμε λίγο για το φίλο μου τον Ντεό, που τον ανησυχήσαμε. Λοιπόν, Ντεό, πάρε αυτή τη θεματάρα τώρα. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Μαγιά, Νικό, Γιώργο,
Όλοι εσείς εκεί. Δώστε μου λίγο ένταση. Δεν έχουμε καλή νύχτες εδώ. Έχουμε ένα ραντεβού που το ανανεώνουμε για αύριο, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Είναι το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά. Εδώ που ακόμα επιμένουμε ραδιόφωνο. Επιμένουμε FM. Όχι σαν ανάγκη, αλλά σαν επιλογή υπεροχής.

Για πες Νίκο, αυτή είναι ακριβώς η στιγμή. Για πες ακριβώς αυτή τη στιγμή είσαι μπλεγμένος εκεί με τις δουλειές, το ξέρω. Καμία. Είσαι στα κόκκινα. Είσαι στα κόκκινα και έχεις απορροφηθεί λίγο επαγγελματικά και έχεις φτάσει τη δουλειά σου σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτή είναι η επιλογή σου. Θα την κοντρολάρεις κάποια στιγμή. Θα βάλεις τα ωριά σου εσύ. Είναι η νεότητα. Η καλύτερη σου εκδοχής. Βασάρα. Όχι βέβαια, την παρουσία σας θέλουμε και να κάνουμε εδώ και να κάνουμε δύο συζητήσεις. Έχω άλλη μια συζήτηση να κάνω. Έχω ένα πλάνο. Όπως κλείνει η σεζόν, θα σκαρώσω κάτι και σας το ανακοινώνω. Θα κάνω ένα τάκ. Θα κάνω μια κουβέντα τυχαία με ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος θα προκύψει εδώ από την συντροφιά μας, και θα κάνω και μια κουβέντα με έναν άνθρωπο πιο κοντά μου ηλικιακά, ο οποίος πάλι θα προκύψει από την συντροφιά μας εδώ. Το κάνουμε λίγο πιο talk, έτσι για να κλείσουμε τη σεζόν. Και θα κουβεντιάσουμε σαν να πίνουμε καφέ. Λοιπόν, άντε να συνεχίσουμε τις μουσικές μας. Μην μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της διαδρομής, που είναι μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Κοίτα τι μου κάνετε τώρα. Βλέπω εδώ στα μηνύματα ότι πληκτρολογείται εν χορό. Εν χορό πληκτρολογείται. Κάσε να δω τι μου στέλνετε.

Νικόλα μου, ο χωρισμός είναι μόνο επίλογος τελικά. Αυτό μου έγραψε ο Νικόλας. Θα την ακούσουμε τη Βάσο κάποια στιγμή, θα την ακούσουμε, είμαι σίγουρος. Συγγνώμη,

ξέρεις ότι οι θεματάρες σου μου αρέσουν τρελέ μου. Αυτά είναι. Η μουσική που μας κάνει να θυμόμαστε, που μας κάνει να σκεφτόμαστε, που μας κάνει να ονειρευόμαστε. Αυτό είναι η μουσική. Παιδιά, για το χωρισμό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Να σταθούμε και να μιλήσουμε για το χωρισμό. Και πώς πρέπει να μάθουμε να χωρίζουμε. Πρέπει να μάθουμε να χωρίζουμε. Είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο αυτό που πρέπει λίγο να σταθούμε σε αυτό κάποια στιγμή. Πρέπει να μάθουμε τον κύκλο. Πρέπει να το μάθουμε. Το θέμα αυτό λέγεται trust. Πρέπει να κάτσουμε ένα βράδυ να μιλήσουμε και για την εμπιστοσύνη. Πρέπει να κάτσουμε να μιλήσουμε για πολλά πραγματάκια. Εδώ είμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε. Ας μάθουν κάποιοι να αγαπάνε. Παιδιά, τώρα ξεκινήσαμε να μιλάμε και ξεκινάμε να μιλάμε και στο δεύτερο μέρος που πρέπει να παίζουμε μουσικές. Πρέπει. Πού έχουμε συνηθίσει να παίζουμε μουσικές και για τους ανθρώπους που είναι κοντά μας γιατί τους αρέσουν οι μουσικές μας και όχι οι φωνές μας και όλα αυτά. Και όλα αυτά που λέμε. Υπάρχουν κάποιοι που τους αρέσουν οι μουσικές και αυτά που λέμε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που τους αρέσουν αυτά που λέμε και όχι οι μουσικές. Παίζουμε. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι τους αρέσουν οι μουσικές που παίζουμε και δεν θέλουν τίποτα άλλο. Πρέπει να καλύπτουμε και τους τρεις. Λοιπόν, κανένας δεν μας έχει μάθει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν ας φροντίσουμε, γιατί αυτοί που ακούνε τώρα εδώ, αυτοί που βλέπω μπροστά μου, περισσότεροι ξέρω ότι έχετε τα πριγκιπόπουλά σας. Πρέπει να τους μάθετε να αγαπούν τον εαυτό τους. Όχι να γίνουν εγωιστές. Να αγαπούν τον εαυτό τους. Αν αγαπάνε τον εαυτό τους και ψάχνουν και εξελίσσονται, τότε είναι σίγουρο ότι θα αγαπούν και τον συνάνθρωπο. Θα νοηματοδοτήσουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Και είναι σίγουρο ότι θα αγαπούν και τον απέναντι τους. Θα τον σέβονται, θα τον εκτιμούν και θα τον αγαπούν. Είτε είναι φίλος, είτε είναι συνεργάτης, είτε είναι ο αέρας που αναπνέουν, είτε είναι το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο. Το πρώτο είναι να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και μετά τον απέναντι. Και ασφαλώς να μάθουν οι άνθρωποι να αγαπιούνται και να σέβονται ένας τον άλλον και να εκτιμούν ο ένας τον άλλον και να παραμένουν ερωτευμένοι ασχέτως αν αυτό απαιτεί ενέργεια κτλ. Αυτό έχω να πω εγώ. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Και να μάθουμε και να ερωτευόμαστε και να μάθουμε και να αγαπάμε και να μάθουμε και να χωρίζουμε. Και να αλλάζουμε τους ρόλους μας και να γινόμαστε κάτι που επιθυμούμε αλλά να συνεχίζουμε να είμαστε κάτι. Έτσι, αυτό. Όχι αυτά τα χάλια που βλέπουμε και όλα αυτά που ακούμε να συμβαίνουν. Τελεία. Δεν θέλω να μπαίνω εκεί γιατί δεν θέλω να γίνομαι... Αυτά. Αύριο, λίγο μετά τις 9. Ένα, δεν θέλω να γίνω τώρα κοινωνικός σχολιαστής. Έχω μια πάγια τακτική να φεύγω από αυτά. Να φεύγω και να μιλάμε με ένα κωδικοποιημένο τρόπο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

forever secret are your ways? Do you wonder why I love you?

0: Κανάλι 1. 90,4.
1: Nothing, it was business.

0: affix my signature to the bottom of the page because it is really yours. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

0: Για κανοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.